0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
2: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
3: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κοιμάται.

0: τη μωμό και τον μπομπό και κάνω ραδιόφωνο.
1: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι.
2: Πάει στερά του κόσμου!
1: Για να σε αντικαταστήσει.
3: Τα μακέρι λοιπόν.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνει!
1: Πρέπει.
4: Γιάννη.
5: Γιάννη Στάνταρ, ξυρίζει παπάνη.
1: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τον οσαλάτες Ριο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
13: Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεφθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
21: Music
20: 892.

0: σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν. Ναυομαχίες.
1: Μάριο.
2: Αλέξης.
1: Αλέξη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξη μου. Ένα, δύο ή τρία, αδερφέ μου.
3: Να πούμε το τρία.
1: Να πούμε το τρία, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Θα παίξεις με τον Δημήτρη. Είσαι τυχερός. Περίμενε στη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
4: Έχω τη Στέλλα.
1: Στέλλα.
5: Γεια σας.
1: Γεια σου, Στέλλα μου, τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς?
1: Στέλλα, δύο ή ένα?
5: Δύο.
1: Το δύο, η φιλενάδα η Στέλλα.
2: Μακάρι να είσαι εσύ.
1: Θα είναι η Μαρία. Μεγάλη μάχη και πάλι σήμερα. Λοιπόν, Στέλλα και Αλέξανδρε. Παιδιά, παίζουμε ταμπού. 30 δευτερόλεπτα έχει ο κάθε ένας σας στη διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Τα παιδιά κάτω από κάθε λέξη που περιγράφουν έχουν για 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να σας τις πούν ούτε κάποιο μόριζο ή παράγωγο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Αλέξανδρε και Μαρία. Και Στέλλα. Στέλλα, δεν λέω.
4: Ναι, Στέλλα.
1: Στέλλα,
4: ναι.
1: Το ξέρετε το παιχνίδι?
3: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
1: Τι?
5: Ναι,
1: ναι, το ξέρει, Στέλλα, το ξέρει, ναι, ή όχι?
5: Νομίζω.
1: Ωραία.
5: Περιγράφετε κάποια.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσει πρώτος ο Δημήτρης. Θα ξεκινήσει πρώτος ο Δημήτρης με τον
4: Αλέξη.
1: Με τον Αλέξη για να δεις πώς παίζετε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Ανακάτεψε.
1: Ανακατεύω, ποιες παίζουμε?
4: Με τη Ρώσου.
1: Λοιπόν, Μαρία, θα τον ελέγχεις ή θα κάτσω
2: να τον ελέγξω?
1: Ναι, εσύ λες και βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν.
4: Φανή. Θα σε λιώσω κουνούπι. Λοιπόν, τι είμαστε?
1: Μην ανακατεύσεις, κόψα μα θες.
4: Γιατί να κόψω, παιδί μου? Δεν θέλω να κόψω.
1: Ωραία.
6: Όχι, δεν τις δεις.
1: Τρία.
4: Αλέξη, μ' ακούσε.
1: Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, όχι πινκ πονκ, το άλλο, το...
3: Τένις.
4: Ωραία. Του κούκου ή...
3: Η φωλιά.
4: Μπράβο. Πες πάσο.
3: Πάσο.
4: Εγώ από το στρατό έχω πάρει...
3: Απολυτήριο.
4: Όχι, βρε, έχω πάρει μία...
3: άδεια, μετάθεση.
4: Και δεν θα πάω, ρε παιδί μου, έχω πάρει μία. Θα πάω πιο μετά.
3: Αναβολή.
4: Μπράβο. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και όλα αυτά με τι ασχολούνται, με την.
3: Κόμματα.
4: Με
3: πολιτική.
4: Την. Μπράβο.
6: Πολιτική. Καλά, εντάξει, τέσσερα, ποτέ.
1: Το πινκ πονκ τώρα δεν ξέρω τι. Είχε τη λέξη μπαλάκι μέσα. Το πινκ πονκ.
2: Στέλ.
4: Έλα, κάτσε κάτω, πινκ πονκ.
2: Όχι, δεν είναι. Ναι. Στέλλα, είμαι εγώ, αλλά είσαι κι εσύ σήμερα.
1: Λοιπόν.
2: Για να δούμε, Στέλλα.
1: Είσαι έτοιμη, Στέλλα μου? 3, 2, 1, πάμε!
2: Τι είναι αυτό, τι είναι η σαύρα?
4: Σαύρα, από
5: κλουροειδές.
2: Ωραία. Το είχαμε πάρει και είχαμε κάνει πάρτι με το σταθμό.
1: Καλώς ο Κυριακό.
2: Και ήταν κάτω στο Φλίσβο. Εκεί που πηγαίνει σε διάφορα σημεία της πόλης. Ποιο παίρνει? Ποιο παίρνει? Όχι το αυτοκίνητο, άλλο. Άλλο, άλλο. Αλλιώς. Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάστο.
2: Λοιπόν, στο μπάσκετ, τι κάνει αυτό που είναι στη μέση ανάμεσα στις δύο ομάδες?
4: Καλά, εντάξει, Μαρία.
2: Τι Μαρία?
1: Τι Μαρία?
2: Είπα, όχι αυτοκίνητο, είπα με λεωφορείο διάφορα.
4: Κρατάς την κάρτα που λέει Ερπετό, να τη δείξω και στον κόσμο. Η πρώτη απαγορευμένη λέξη είναι σαύρα και λες, όχι σαύρα.
1: Ξεφτύλισε έντρα, μπράβο, μπράβο, Δημήτρη.
4: Και λες, όχι σαύρα.
1: Μπράβο.
2: Έκανε ένα λάθος.
1: Ξεφτύλισε έντρα.
4: Δεν έλεγα ότι είσαι καλύτερη.
2: Και οι καλοί έχουν τις αδύναμες στιγμές.
4: Μαρία, ειλικρινά σου μιλάω, στεναχωριέμαι για σένα.
2: Δημήτρη, σιγά που στεναχωριέσαι για μένα.
4: Ανησυχώ, πραγματικά ανησυχώ.
2: Δεν μπορώ να με σόλα πάρα πολύ.
4: Φάνη πραγματικά να κάνουμε κάτι.
1: Είναι πολύ καλές πολύ dancing, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πραγματικά θλίψη. Να πούμε συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο. Κέρδισε 100 ευρώ δωρο επιταγή από τα My Market να πάει να πάρει ό,τι θέλει.
2: Γιουχαρίσματα μου έχει βάλει.
1: Τι γιουχαρίσμα, μωρή Ένεσλι. Μου θες και pole dancing, Demi Moore. Χάνεσαι. Λοιπόν, τα λέμε. Ναι, με αυτό φοβάμαι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πόρτα.
0: Έχουμε την Ειρήνη. Πρώτη φορά στέλνει μήνυμα, πρόσεξε.
2: Ναι, ναι. Ειρήνη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά εσύ?
2: Καλά και εγώ, Ειρήνη μου. Ηλικία και επάγγελμα πες μου.
3: 25 και είμαι φοιτήτρια.
2: Φοιτήτρια, μάλιστα.
0: Ακόμα!
2: Εντάξει, ακόμα.
4: Τι ακόμα, καλέ.
2: 25, μπορεί να έχει κάνει δύο πτυχία, μπορεί να κάνει ένα πτυχιακό.
3: Είμαι μηχανικός, γι' αυτό
2: εσύ, Ειρήνη μου, πού να ξέρει τώρα, το έκανε ένα εδώ πέρα. Άσο, εντάξει, τώρα αυτή.
0: Εντάξει. 7 χρόνια είναι, γι' αυτό ρώτησα.
2: Αυτή διαβάζει τώρα. Δεν είναι τώρα, θέλω να γίνω. Τι θέλω να κάνει στη ζωή σου, θέλω να γίνω διάσημο. Εντάξει, άστο, Ειρήνη μου, μην του μιλά. Μην του μιλά. Δεν δικαιούσε να μιλά με έναν άνθρωπο που έχει προσπαθήσει τη ζωή του. Εσύ, λοιπόν, έλα, Ειρήνη μου, σου ζητάω συγγνώμη τώρα με το ξέπλυμα εδώ πέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, έλα.
0: Λοιπόν, αφού δεν πειράζει, λέει κι άλλοι. Ναι.
2: Πάμε τώρα. Μερικοί κάθονται και προσπαθούν στη ζωή τους. Δεν είχαν ούτε πατέρα εργολάβο, να έχει σπίτια έτοιμα, ούτε.
0: Σιγάρε φάνη.
2: Φίλο
0: σιγά
2: εμένα.
0: Σιγά εργολάβο.
2: Έλα, κορίτσι μου.
0: Φίλο
2: λοιπόν,
0: εσένα.
2: Πάμε. Είσαι έτοιμη να παίξει, Ειρήνη μου?
3: Έτοιμη.
2: Α, γελάς όμως. Αρέσει που κορυδεύω το Δημήτρη.
3: Ναι, ναι, ωραία.
0: Να σου
3: ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Ειρήνη, σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ χρωστάς μαθήματα ή.
2: Χέστα τώρα.
3: Εγώ δούλευα 3 χρόνια και το άφησα λίγο πίσω.
4: Α, παράλληλα.
0: Καλά, τι θες να μου πεις.
4: Κοίτα, παράλληλα δούλευε το κορίτσι.
2: Το βλέπεις.
0: Το άφησε, σου λέει.
2: Το άφησε
4: γιατί δούλευε παράλληλα. Δεν μπορούσε να το
2: δουλεύει. Εσύ κοάλα, κάτσε εκεί που είσαι.
4: Κοάλα.
2: Βασιγμένο γερά. Ο Δημήτρης είναι το μόνο κοάλα που βαστιέται γερά από δύο δέντρα, να ξέρεις, Ειρήνη. Δεν τα αφήνει αυτά τα δύο δέντρα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Γελάς. Τρεις, εσύ σταμάτα να γελάς και πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις λέξεις που ξεκινάνε από βαρ, β' α' ρο και δεν έχουν σχέση με το βάρος. Φοβερή μηχανικός είσαι.
3: Βαρύμετρο.
2: Βαρύμετρο, είπε. Κλείστα.
4: Έλα, Γιάννης.
2: Γιάννη. Γιάννη. Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 33, μηχανικός καφών.
2: Και εσύ μηχανικός, τι γίνεται, όλοι μηχανικοί σήμερα δεν έχετε δουλειά?
5: Άσε, όχι, είπαμε να σε ακούσουμε σήμερα.
2: Για λέγε, τι σκάφη φτιάχνεις, σε σκάφη μεγάλα?
5: Σκάφη αναψυχή.
2: Αναψυχή, τι θέλω να πω, φουσκωτά και τέτοια?
5: Φουσκωτά, μεγαλύτερα, εσολεύεις, εξολεύεις από όλα.
2: Χαμός, πάει ο άραβας γόνατο, γελάσε, πάει ο άραβας και ο Ρώσος γόνατο. Άρα κουφάλες, τα μασάτα από παντού. Λοιπόν, το χειμώνα τι κάνετε, το χειμώνα τα τρίβετε.
5: Το χειμώνα συντήρηση.
2: Συντήρηση. Συντήρηση με τα λεφτά που έχει βγάλει το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
5: Όχι, συντήρηση τα σκάφη, όχι εγώ.
2: Άρε κουφάλα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Έτοιμος?
5: Πάμε, πάμε.
2: Τρία έργα του Νίκου Καζαντζάκη.
5: Έλα, καλημέρα, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Ναι. Εύκολο. Παρακαλώ.
0: Έχουμε τον Γιώργο.
2: Γιώργο.
6: Καλημέρα.
2: Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 39 και είμαι οδηγός.
2: Οδηγός, σε τι, επικαθήμενο, απλό βανάκι, τι, ταξί.
6: Βανάκι
2: με τουριστικό βανάκι ή βαράκι που δίνει προϊόντα?
6: Προϊόντα.
2: Να λέμε, παιδιά, να καταλάβουμε τι δουλειά κάνετε. Οδηγοί είμαστε όλοι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία στοιχεία του περιοδικού Πίνακα. Έλα, ρε. Πες, τι καλημέρα. Ρε, εσύ, όλα του περιοδικού. Όλα...
0: Για όνομα.
4: Γιώργος, άλλος Γιώργος τώρα.
2: Γιώργο.
6: Ναι.
2: Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Αυτός! Γεια!
4: Γιώργο. Εντάξει, είχε στείλει ο άνθρωπος, τώρα δεν το περίμενε.
0: Δευτέρη, μπορείς να μου δώσεις τη γραμμή, σε παρακαλώ?
2: Ναι, πάμε. Μη στέλνετε τα. Ποιος? Έτσι. Εγώ σου λέω δεν ήμουν εγώ. Τι πάμε, τι. Τι τρόπο ήταν, ποιος? Τι ποιος? Θα έπρεπε. Πε ότι δεν ήμουν εγώ. Ήταν κάποιο άλλο. Ποιος? Θα σε έπρεπε κάποιο. Κατευθείαν. Ποιος? Άχι το λίγο. Παρακαλώ, Σοκράτη.
6: Καλημέρα,
2: Σοκράτη μου. Ηλικία, το Σοκράτη.
4: Ναι.
2: Ωραίο όνομα.
4: Πολύ ωραίο.
2: Έλα, Σοκράτη μου. Ηλικία, επάγγελμα. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά. Φύγε. Όχι, δεν μπορώ, παιδιά. Κακές γραμμές, όχι. Όχι γραμμές κακές. Πάμε. Σοκράτη.
0: Έχω Ντονάλντο. Σιγά
2: το όνομα, ναι. Ποιον?
0: Ντονάλντο.
2: Ντονάλντο.
6: Ναι.
2: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
6: 31, λογοθεραπευτή.
2: Α, αυτό είσαι. Εδώ πέρα μα χρειάζεται και στου τρει εσύ εδώ πέρα. Πώ πάει η δουλειά, χαμό,
6: Υπάρχει αρκετή δουλειά.
2: Υπάρχει δουλειά, ναι. Βέβαια. Έχουν βγει τα μηχανήματα, οι υπολογιστές. Αυτοί δεν έχουν κάψει τα παιδιά μας, δεν μπορούν να μιλήσουν. Δέπει όλα μαζί.
0: Δυσλεξίες,
2: όλα έχουν και κονομάτες εσείς πάνω στην πλάτη το δικό μας.
4: Καλέ, τώρα του τη λες το ανθρώπου.
2: Βέβαια του τη λέω. Τι ήταν αυτό.
4: Βέβαια,
2: αυτός είναι προϊόν της νέας τάξης πραγμάτων. Μας έχουν βάλει όλα τα μπλμπλίκια εκεί πέρα. Βγήκαμε όλοι με δυσλεξίες, δέπει αυτό, είμαστε όλοι σαν τέτοιο. Και μετά έρχεται ο λογοθεραπευτής και λέει, έλα εδώ, τσακ.
4: Δεν λες πάλι καλά που υπάρχουν και αυτοί.
0: Τα παιδιά σου βοηθάει.
4: Και όλους μας.
2: Αφού το σύστημα. αφού μας έκανε έτσι, μας δημιούργησε το πρόβλημα, μας έδωσε και τη λύση. Έτσι δεν είναι, Άλτο, πώς λέγεσαι. Total, πώς το διάλογο λέγεσαι.
5: Δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και
2: ναι. Για παιδιά. Εσύ δεν φταίς. Γρανάζει και εσύ του συστήματος είσαι. Αλλά είναι κάτι που μας το δημιουργήσανε και φέρανε σαν επάγγελμα εσάς να μας το λύσετε μετά. Είναι έτσι, δεν είναι.
5: Ό,τι πει.
2: Όχι, δεν θα σε κλείσω. Είναι έτσι, δεν είναι.
4: Κάτι υπήρχαν πιο πριν. Δεν υπήρχατε πιο πριν εσείς από την εξέλιξη.
2: Λογοθεραπευτές.
4: Ναι, δεν υπήρχατε πιο πριν.
1: Δεν πηγαίναμε.
2: Συγγνώμη, υπήρχαν το μεσαίωνα λογοθεραπευτές.
4: Όχι, ρε παιδί, πιο μεσαίωνα, ρε εσύ.
2: Υπήρχαν στα αρχαιότητα λογοθεραπευτές. Μιλά εσύ, Άλτο.
5: Όχι, εντάξει, δεν υπήρχαν από ένα σημείο και μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ακούγεσαι καλό παιδί. Πάμε να.
4: Αφού του Τάσουρα, ακούγεσαι καλό παιδί.
2: Δεν είναι του Τάσουρα, ρε φίλε. Δεν το είπα στον άνθρωπο.
4: Εσύ, Φάνη, δεν του είπε με το που βγήκε μετά ότι εσύ θέτε που εμεί.
2: Ρε, το σύστημα του έφερε. Δεν πήγε ο Ντονάλντο μόνο του. Ντονάλντο, συγγνώμη, άμα σε
4: έφερε. Το όνομά του, Ρονάλντο.
1: Όχι, Ντονάλντο λέγεται.
5: Καλά το είπε, καλά το είπε.
2: Ντονάλντο. Λοιπόν, πάμε, Ροναλντίνιο μου, είσαι έτοιμο.
5: Έτοιμος.
2: Τρία τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
5: Α, καλά.
2: Τι θα σου βάλω, το Άι σου είπε, wow. Πάμε.
1: Για δεν είναι ο Ρονάλντο, τον Άλντο είναι.
2: Πάμε.
4: Ήταν αυτό που είπες.
1: Κατάλαβα ποιο λέει.
2: Πάμε, επόμενος.
4: Ανδρέας.
2: Πάμε. Ναι.
4: Ανδρέα.
5: Καλημέρα.
2: Έλα, Αντρίκο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 36,
2: υδραυλικός. Α, και εσείς είστε τώρα με τα καλά. Εντάξει, να σου πω, Ανδρέα.
4: Άκουτα
2: κι εσύ. Αντρέα, να σου πω, θέλω να, θα σε πάρω μετά, θέλω κάτι υδραυλικό τώρα, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Καλά παιδί, υδραυλικό είναι,
2: Δεν πρέπει να πω τώρα, έχει να κάνει με business τώρα, άστο, θα μιλήσουμε μετά.
5: Πες λοιπόν, ελεύθερα, οι ερωτήσεις δεν χρειάζονται, να διαπαντήσεις.
1: Πες το παιδί μου.
4: Κάτσε να κρατήσω το τηλεφωνό του να στο δώσω.
2: Τίποτα, εσύ να σου πω κάτι, αν σε ένα ημιυπόγειο, πώς το λένε, ημιυπόγειο χώρο, υπάρχει περίπτωση, να υπάρχει φρεάτιο βοηθητικό του κεντρικού φρεατίου της πολυκατοικίας.
1: Τι είπε, ρε.
5: Εξαρτάται τη χρήση.
2: Είναι ψάχνω και ρωτάς.
4: Εσύ αυτό τώρα.
1: Καλά, εξαρτάται σου είπε, εσύ τι κατάλαβες.
2: Τίποτα δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Φ.
5: Φ. Θεσσαλονίκη.
2: Φ. Από την αρχή ο χρόνος. Πάμε από την αρχή. Φ. Φίγα. Φλόρινα, ναι. Φάρσαλα, ναι.
1: Φανή.
2: Α, τον έκλεισες. Παίρνει και πρωτοβουλίες ο Λευτέρης. Πάμε, επόμενος
1: παρακαλώ. Έχουμε τον Γιώργο.
2: Γιώργο. Τι, έλα Γιώργο, ναι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
7: 25, πολιτής.
2: Που σε τι τομέα?
7: Σε τράπεζα.
2: Σε τράπεζα, πουλάς προγραμματά?
7: Όχι, λογαριασμούς ανοίγω.
2: Ναι, να σου πω τι χρώμα έχει τράπεζα, γιατί θέλω να ανοίξω ένα λογαριασμό. Για πες μου.
7: Εντάξει, τώρα αυτά μην τα αναφέρουμε.
1: Καλά το χρώμα.
2: Ναι, το χρώμα πες μου, μόνο γιατί θέλω.
7: Το χρώμα γαλάζιο, μπλε.
2: Μπλε, εντάξει.
1: Και εγώ αυτή έχω.
2: Εκεί έχω και εγώ, έχω εκεί πέρα. Έχω. Τι λέει, πώς πάτε πέρα εκεί, μπλε?
7: Καλά, εντάξει.
2: Τι να κάνεις
7: τώρα, λίγο ήρεμα, πεσμένα.
2: Τι να κάνεις, ναι, πεσμένο το καλοκαίρι.
7: Αλλά κατά τα άλλα καλά πάει.
2: Έχει μέσα κόσμος λεφτά στις θηρίδες μέσα, τι γίνεται, έχετε μέσα αποθεματικά?
7: Κοίτα, ο κόσμος δουλεύει. Ο κόσμος δουλεύει, βαράνε.
2: Εδώ κοίτα, μπράβο καταρχήν, το όνομά σου?
7: Γιώργος.
2: Ρε Γιώργο μου, πόσο χρόνο είσαι?
7: 24.
2: Αυτή τη στιγμή 24 χρονών παιδί πήρες να έχεις και άποψη για την οικονομική κατάσταση. Κοιτάξτε, 24 χρονών θα μου πουλήσει και παραλύει εμένα, ο κόσμος έχει λεφτά, μόμολο. Μόμολο, άκου πήγε να πει και έχει και άποψη, ρε.
1: Αλλά εσύ το ρώτησε.
2: Μαλακιστήρι, είναι να δω.
1: Όχι το παιδί.
2: Έλα ρε, αυτό τηλέφωνα παίρνει. Ανοίγω εγώ λογαριασμό. 24 χρονών έχεις και άποψη για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, ο κόσμος έχει λεφτά. Σιγά ρε παπαδάκι. Άκουρε, μου λέγεται και το αφιάζεται.
4: Να σου πω κάτι. Στην αρχή τον είχε συμπαθήσει. Από την ηλικία και μετά σου τη βούλησε.
2: 24 χρονών, ρε. Πήγε να κάνει και κουβέντα, ρε. Κοίταξε να δει, Φανή. Ο κόσμος έχει λεφτά. Τράβα, πήγαινε να.
1: Δεν θα σου ανοίξει το λογαριασμό.
2: Σε καταπεδότοπο με φουσκωτά. Άκουρε, θα ήθελα να πιάσει και κουβέντα. Επίση, όριζε. 20 χρόνια μεγάλο δεν τρέπεσαι, ρε. Πάμε, επόμενο.
4: Λοιπόν, το Γιάννη, ο οποίο μου έχει στείλει πολλά μηνύματα και με λέει, κυρία Μαρία, να τον πάρω τηλέφωνο να παίξει.
2: Έλα, εδώ είμαστε.
4: Δεν μπορούσα να μείνει.
2: Έλα, πόσο χρόνο είσαι?
8: Καλημέρα,
2: 24
4: είσαι.
2: 24 είσαι. 24 είσαι. Έχει το λύκο. Ζωντόβολο κι εσύ. Βλαμμένα, ευλαμμένα.
4: Ρε Σιφάνη.
1: Ρε Φάνη.
2: Μα είναι δυνατόν. Τα παιδιά μας αυτά αύριο μεθαύριο θα ψηφίσουν. 24. Βλαμμένο. Είναι δυνατόν, ρε!
1: Μην το λες έτσι το παιδί!
2: Είναι, πού είναι ο πατέρας του, ρε! Ξαναπάρτε τον, πού είναι ο πατέρας του τηλέφωνο!
4: Εδώ είναι!
2: Πού είναι!
4: Περίμενε! Πάρτε, πάρτε. Εδώ είσαι!
2: Ναι! Ξαναπάρτε! Έλα, εδώ είσαι!
8: Είναι πληθυντικός
2: ευγενίας! Τι πληθυντικό βλακίας! Κλείσω να πάλι! Κλείσω να! Άκου, τα βλέπεις! Τα βλέπεις τα παιδιά! Τα νέα παιδιά που πάνε στον κατήφορο! Τα βλέπεις!
4: Πρέπει να τα βοηθήσουμε!
2: Τι να βοηθήσεις! Το βλέπεις βλαμμένο παιδί! Το βλέπεις! Έχει πάρει για σαγλαμά! Να γελάς μαζί μας! Να γελάς με τα γερότια πήρε! Το καταλαβαίνεις!
4: Ποια γερότια! Δεν είμαστε και γερότια!
2: Ναι!
4: Μας έκανες γερότια.
2: Εσύ ρε, βλαμμένα 24χρονο, νομίζω εγώ δεν έχω περάσει την ηλικία σου. Θα κορυδέψεις εσύ εμένα, ρε μάνακα.
1: Δεν σε κορυδέψεις.
2: Θα με άσε ρε τώρα, θα κορυδέψεις εσύ εμένα. Εγώ στα 24 σου είχα 20 κόμενες.
1: Πω, έχεις γίνει όντως θείος, ε.
4: Μα πραγματικά.
1: Είσαι ο θείος μου.
4: Θεέ μου.
2: Εμείς.
4: Το ζήτω ράστον.
2: Κλασικό βλαμμένο πιτσυρικά. Αυτό είχε πάρει για καβλάντε, ρε. Αυτό είχε πάρει για μόνο για να τον βρίσκω, γι' αυτό πήρε. Ω
4: Παναγία. Μα τα θέλουν και αυτοί.
2: Πάντα, παιδιά, να σου πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω να λέω τέτοια σε πιτσυρικάδε. Πραγματικά. Και πού να, αν καταφέρω και φτάσω 70 στη ζωή μου.
4: Φαντάζομαι έχει να γίνει.
2: Μαλάκα, θα γίνω γέρο για ταινία. Δεν θα το πιστεύουν. Θα κυνηγάω παιδάκια, αλλά δεν θα παίζουν μπάλα. Θα κυνηγάω παιδάκια που θα παίζουν PlayStation. Δεν με νοιάζει.
4: Δημήτρη.
2: Παρακαλώ. Έλα, Δημήτρη, καλή. Όπα, κάποιο κορδάρι, Δημήτρη.
9: Ακούς.
2: Έλα, αγόρι μου, έλα, καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
9: Δημήτρης, 31.
2: 31, Κουρέας. Μηρίας, Κουρέας. Μπάρμπερ, μπάρμπερ.
9: Μπάρμπερ, μπάρμπερ.
2: Μπάρμπερ, πώς πάει η δουλειά, πάει καρά φλακώνατο, ε.
9: Καλά, καλά, καλοκαίρι τώρα.
2: Καλοκαιράκι τώρα, εκεί πέρα παίρνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, γιατί σε βλέπω ότι έχεις και δουλειά. Είσαι έτοιμος? Πάμε, πες μου, έλα, σου βάλω εύκολο, είναι και πάνω στη φασούλα σου. Πες μου τρεις μάρκες ρολογιών που ξεκινάνε από το γράμμα S.
9: Σκοτ.
2: Μπράβο.
9: Σέικο.
2: Ναι. Και Gucci. Επόμενος. Παρακαλώ.
1: Εγώ, κυρία Μαριό, εγώ που είμαι 28 να παίξω.
2: Να παίξει, να παίξει. Και 24 χρόνια παίζουν.
1: Έλα, Στάθη.
2: Κοίτα το.
1: Στάθη.
2: Στάθη.
10: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Στάθη μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πόσο χρόνο είσαι?
10: 28.
2: Mm-hmm. 28 και ασχολείσαι με.
10: Με ηλεκτρονικός αεροσκαφών.
2: Ηλεκτρονικός αεροσκαφών σε τι αεροσκάφη όμως?
10: Σε επιβατικά.
2: Κάτσε, μην το λες έτσι. Υπάρχουν και τα μαχητικά, υπάρχουν και τα τσέσνα τα μικρά. Θα σου πω, υπάρχουν πολλές κατηγορίες προς τον αεροσκαφό. Άρα εσύ σε επιβατικά τύπου Boeing.
10: Airbus,
2: μπράβο.
1: Ποια είναι η διαφορά, δεν ξέρεις?
2: Η Airbus είναι η γαλλική και η Boeing είναι η αμερικάνικη. Καλά, δεν τα λέω?
10: Σωστά.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα πιο πολλά Airbus έχουμε, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι, αμέ. Έτσι ακριβώς.
1: Μπράβο, φάνη.
2: Αγόρι μου, τα φοβάμαι τα αεροπλάνα και τα έχω ψάξει. Λοιπόν. Τι θέλω να πω, πώς πάνε τα αεροπλάνα, πετάνε?
10: Πετάνε, έχει πολύ δουλειά.
2: Ναι. Τα Boeing πέφτουν πιο εύκολα.
1: Φάνη.
2: Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να. Όλα καλά είναι.
10: Όταν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, όλα καλά είναι.
2: Ισχύει αυτό, παιδιά. Και να ξέρετε, τα πιο πολλά λάθη είναι.
4: Τι είναι?
2: Από ανθρώπινα λάθη γίνονται τέτοιο. Εντάξει, βέβαια τώρα έχουν το όνομά σου, φίλε. Έχουμε δει και το ντοκιμαντέρ στο Netflix, έτσι. Θυμάσαι το. Ποια εταιρεία έχει κάνει λάθος με το πιδάλιο που είχαν πέσει 3-4 ρουλάνα μεγάλα, έτσι. Το θυμάσαι, το έχετε μάθει το σκάνδαλο, ε.
10: Ναι, εντάξει.
2: Το τι είναι εντάξει, αυτές οι οικογένειες αποζημιώθηκαν.
10: Φαντάζομαι τι
2: αυτό. Άγια!
4: Καλά, τι φταίει το παιδί,
2: γιατί κάνει μόκο. Για ψάχτε να βρείτε στο Netflix το σκάνδαλο με το πιδάλι που πέσανε 4-5 αεροπλάνα. Γιατί φαντάζομαι, επειδή είσαι του κλάδου, να λέμε αλήθεια εδώ πέρα. Πέσανε 4-5 αεροπλάνα, πεθάνανε 2.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω, δεν φταίει το παιδί.
4: Δεν φταίει, αλλά τον έκλεισε.
2: Ναι, αλλά τι, μη χάσει το μεροκάματο. Και δεν ήταν τη εταιρεία του. Λοιπόν, τέλο πάντων, επόμενο παρακαλώ.
4: Λοιπόν, είναι η Κωνσταντίνα που δεν ξέρω τον Νάντια. Τη φωνάζουν Νάντια, πώ βγαίνει από το Κωνσταντίνα τον
1: Νάντια.
4: Κωνσταντίνα Νάντια.
1: Κωνσταντίνα
4: ούτε σε καταλαβαίνει.
2: Ρε παιδιά.
4: Κωνσταντίνα τι είναι, εγώ ξέρω.
2: Κωνσταντίνα μου βγάλει τον εκδότη. Το Κωνσταντίνα, τον Νάντια, πάντα το Κωνσταντίνα. Δεν υπάρχει. Έχει δει καμία Μαρία που δεν λένε Νάντια?
4: Όχι, αλλά ούτε από Κωνσταντίνα.
2: Κάτσε εσύ, θα περίμενε λίγο.
4: Εγώ ήξερα μόνο τον Νάντια. Δεν ήξερα τον Νάντια ότι βγαίνει από το Κωνσταντίνα.
2: Όλε οι Νάντιε είναι Κωνσταντίνε. Δεν βγαίνει από πουθενά τον Νάντια. Είναι σίγουρο αυτό.
4: Τώρα το μαθαίνω.
2: Και εσύ, Κωνσταντίνα μου, Νάντια τώρα το πήρε καμπάρι?
11: Όχι, από μικρό έτσι με φώνεζαν. Μοιάζω την Κομανέτσι.
2: Τι, α, ναι.
1: Μοιάζω την Κομανέτσι.
2: Τι εννοεί για την Κομανέτσι, ασχολείσαι με κάτι ή απλά είσαι καρέμαλι και μοιάζει με αγοράκι? Γιατί έτσι ήταν η Κομανέτσι και δεν ξέρω αν θυμάσαι. Η Κομανέτσι τη θυμόμαστε όλοι σαν αγοράκι ήταν. Με κοντό μαλλί, πολύ λιλιπούτια, σαν 13χρονο αγοράκι.
11: Όχι, καμία σχέση. Κάνω καλό σπαγκάτο.
2: Πόσο χρόνο είσαι? 37. 37 και στην ηλικία.
4: Α, έχει ελαστικότητα, βέβαια.
2: Κάνει 37.
1: Και ηλικία σου, ρε.
2: Ναι, 37 δεν είναι και μικρή.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Η Μαρία, α πούμε, που είναι 47, έχει 10 χρόνια εδώ. Μπορεί να κάνει τα χέρια σου μόνο εσύ.
4: Μπορεί
2: να
4: σηκώσει τα χέρια σου.
2: Σαν τον Κωνσταντάρα μπορεί να τα σηκώσει τα χέρια σου.
4: Εγώ μπορώ να πάρω το πόδι και να το βάλω πίσω από το κεφάλι. Έχω ελαστικότητα.
1: Μαρία, μιλέστε.
2: Φαντάζομαι εννοεί το πόδι το δικό μου και το δικό σου αποκλείεται.
4: Είσαι καλά. Έχει πολύ ελαστικότητα. Πάρα πολύ ελαστικότητα.
2: Λοιπόν, έλα, κορίτσι, λάστιχο, εδώ είσαι. Λοιπόν,
1: ασχολείσαι με τον αθλητισμό και κάνει σπαγκάτο ή απλώ ξέρει να κάνει καλά σπαγκάτο.
12: Έκανα ενόργανη γυμναστική για χρόνια και μου έχει μείνει ελαστικότητα.
4: Ιδέες, άμα κάνει ενόργανη.
1: Με 2 χρόνια.
2: Αυτή, εγώ σου λέω, δεν μπορεί να σκύψει καν. Αυτή είναι τόσο γριά που δεν μπορεί να σκύψει καν.
4: Τι λες, παιδί μου, τόσο γριά 37 χρονών. Τα πάντα μπορεί να κάνει.
2: Τίποτα.
4: Εγώ στα 37 έκανα και pole dancing. Τι μου λες τώρα.
2: Τι έκανε η Μαρία.
4: Pole dancing.
1: Ναι, ρε, αυτό θυμάμαι. Αφού την έχουμε δει τη φωτογραφία.
2: Έλα, χρήστε.
4: Εννοείται. Είσαι καλά.
2: Pole dancing.
4: Ναι.
1: Φάνη, τι λέει.
4: Εννοείται.
1: Δεν τη θυμάσαι τη φωτογραφία στο στήλο.
4: Και μη σου πω ότι θα ξαναρχίσω σε λίγο καιρό. Κάτσε να σα δω καλά εγώ.
2: Χωρίς παρεξήγηση.
4: Πάνω απ' όλα.
2: Μωρή φλόμπα.
1: Καλά το ξεκινάς.
2: Μωρή καρακάξα. Τι pole dance θα πάμε να κάνει.
4: Είσαι καλά.
2: Θα πρέπει να κάνει. Θα πάρει το τηλέφωνο την πυροσβεστική και σε κατεβάσει κάτω.
4: Είσαι τρελός, παιδί.
2: Θα σε πιάσει κανένα λουμπάγκο πάνω στο στήλο και θα φωνάζει κλαίγοντα. Κατεβάστε με. Είναι δυνατό, ρε.
4: Εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Άκου, η άλλη θέλει και στήλο. Να.
4: Η Νάντια μπορεί να με καταλάβει εμένα που κάνει.
12: Εμεί θα πούμε γιατί είμαστε διασώστες.
4: Ευχαριστώ, ρε Νάντια.
1: Νάντια θα σου
2: πει. Έλα, Νάντια μου, πάμε να παίξουμε, κορίτσι μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
12: Έτοιμη.
2: Τρία, εύκολο, πάνω στο επαγγελμά σου. Τρία μέρη του ανθρώπινου αυτιού.
12: Του ανθρώπινου?
2: Αυτιού, από την αρχή ο χρόνος. Τρία αυτιού. Μέρη του ανθρώπινου αυτιού.
12: Λοβός, λαβύρινθος.
2: Κοχλίας, γεια. Έχασες. Λοιπόν, τελειώσαμε, είμαστε μια χαρά. Ρε τη Μαρία θέλει και pole dancing, ρε. Τι
4: είσαι καλά, ρε εσύ. Δηλαδή, εγώ αν το συνέχιζα,
2: θα
4: ήμουν και πάρα πολύ καλή.
2: Μαρία.
4: Έκανα ταυτόχρονα yoga και pole dancing. Άστο σου λέω, ήταν εντάξει, φανταστικό.
2: Πίστεψε με, καλύτερα να το αφήσω. Να το αφήσω, να το προσπεράσω.
1: Γιατί να το αφήσει, εσύ.
4: Άστον, παιδί μου. Θα ήθελα όλοι κάναμε ένα άδειο.
1: Εγώ παλιά πήγαινα τέννη, α πούμε. Παιδιά, η Μαρία πήγαινε.
2: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, πες. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι ειλικρινά τώρα, χωρίς πλάκα, είμαι μέσα στους 2.500 πιο αγύμναστους άντρες. Θα βάλω και γυναίκες μέσα. Άντρες, γυναίκες, ανθρώπους γενικά. Στους πιο αγίνωσους ανθρώπους, 2.500 πιο αγίνωσους Έλληνες στην Ελλάδα. Ναι. Πιστεύω αυτό για τον εαυτό μου.
4: Ναι.
2: Είμαι δύο. Εγώ με τη Μαρία κάναμε τις προάλλες αυτή την άσκηση τη συγκεκριμένη που κάναμε τέτοιο.
1: Εγώ έλειπα εκείνη την ημέρα με τη
2: Σανίδα και με κέρδισε για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου.
4: Όχι χιλιοστό.
1: Πόσα λεπτά κάθεται. Πόσα λεπτά
4: κάθεται. Δεν κάθονται.
2: Πόναγε τρεις μέρες θες η Μαρία.
4: Ναι,
2: τι pole dancing να κάνεις.
4: Όταν θα βρεθώ πάλι σε φόρμα, εγώ πιστεύω του χρόνου τέτοια μέρα θα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το pole dancing.
2: Μαρία, εγώ στο λέω στην ηλικία σου, άμα ξέρει αυτό, θα χεστεί.
4: Είσαι τρελός,
2: παιδί μου. Θα χεστεί, Μαρία.
4: Είσαι καλά.
2: Η γέρη αυτό παθαίνουν. Ανέβεις εκεί πέρα και θα πάτε. Θα χεστεί.
4: Ήταν και
2: 60
4: χρονών μαζί μας.
2: Καλά. Θα είναι αυτό και θα λες Παναγία μου, ντροπή.
4: Μαρία. Γελάτε,
2: τι να κάνω.
1: Θα χεστώ εγώ στα μάτια. Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάμε, κλείσου, ρε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn στο All

0: allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Το ακούγες εδώ.
11: Music.
10: 8-9.

0: Σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ενεργηθείτε.
2: Έλεος ρε άνθρωποι δηλαδή.
3: Έλα παιδιά, σφαρεθείτε. Πάμε.
2: Θέλω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
3: Και την έχεις, Μαράκη.
2: Ευχαριστώ. Γιατί θα μιλήσω για κάποιες ψυχολογικές θεωρίες.
3: Θα το πάμε εκεί τώρα, έτσι. Πάει.
2: Που οι άνθρωποι συχνά μιλάνε, αλλά δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικές είναι. Και πάω κατευθείαν στο ψητό που λέμε.
3: Δώσε ψητό, Μαράκη.
2: Το αγαπημένο σας χρώμα, να ξέρετε ότι βασίζεται. Όλοι λέμε ότι έχουμε κάποιο αγαπημένο χρώμα. Mm. Να ξέρετε ότι βασίζεται στο χειρότερο πράγμα που σας έχει συμβεί σαν παιδί. Έτσι έχει βγει το αγαπημένο σας χρώμα.
3: Α, αυτό είναι πολύ ψάχνω, Μαρία, που λες.
2: Βέβαια, παιδιά.
3: Αυτό, Μαράκι, τώρα είναι.
2: Μα εδώ είναι θεωρίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος, αλλά δεν ξέρει ότι από πίσω υπάρχει βαθύτερο νόημα. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι ο εγκέφαλός σας μπορεί να αισθανθεί αν κάποιος άνθρωπος, ξένος, περίεργος, οτιδήποτε, σας κοιτάζει και εσείς έχετε γυρισμένη πλάτη. Δηλαδή κάποιος σε κοιτάει από πίσω.
4: Ναι, αυτό το έχω κι εγώ.
2: Το έχεις, το καταλαβαίνεις ότι σε κοιτάει.
4: Ναι. Και εσείς δεν γελάτε, παιδιά.
2: Εγώ δεν το έχω.
3: Παιδιά, ηρεμήστε, δεν
4: Μαρία λέγε. Έχει συμβεί ή να νιώθεις ότι κάποιος σε κοιτάζει και να γυρίσει πίσω και να
3: και
4: να δεις ότι
3: και είπα, δεν μ' άκουσες πάρα πολλές φορές. Λέγε, προχώρα.
2: Λοιπόν, έχει αυτή την ικανότητα ο εγκέφαλος. Ναι. Το πρώτο πρόσωπο που θα σκεφτείτε όταν ακούσετε ένα έτσι τραγούδι ρομαντικό, τραγούδι αγάπης που λέμε, να ξέρετε ότι υπάρχει σε ένα κομμάτι της ψυχής σας. Δηλαδή, σας έχει στιγματίσει που λέμε. Όταν ακούτε ένα κομμάτι. Το έχετε, σας έχει συμβεί αυτό.
3: Θα παίξουμε μάθημα.
2: Όχι, εσύ. Προχωρά, λέγε,
3: ναι. Το και σου είπαμε,
2: να
3: ναι.
2: Μου τα επιβεβαιώνατε.
4: Ναι. Να συμμετέχεις λίγο συζήτηση.
3: Ναι, μα συμμετέχω, θέλω να πάω, με ενδιαφέρει και θέλω να πάμε παρακάτω. Ναι, προχωρά, ναι.
2: Οι άνθρωποι που μένουν μέχρι αργά ξύπνοι είναι πολύ πιο έξυπνοι, αλλά λιγότερο χαρούμενοι.
4: Γιατί σκέφτονται πολλά, εννοείς.
2: Δεν ξέρω τώρα αν η ξυπνάδα έχει να κάνει με αυτό. Πάντως αυτό είναι fact.
4: Το βράδυ στο κρεβάτι σκέφτεσαι πολλά.
2: Επιστήμη. Μπορεί να μην σκέφτεσαι, μπορεί να βλέπεις κάτι. Μπορεί το... Αλλά να μένεις εξάγρυπνος.
3: Εγώ αυτό το έχω πλέον, ρε φίλε, με το TikTok και το YouTube και αυτά. Παλιά δεν τα είχαμε τέτοιο. Δηλαδή τώρα με το κινητό το αφήνω και παίζει τέτοιο και το μυαλό μου είναι άδειο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
2: Έτσι, άμα μπορείς και το άδειο. Και είναι άδειο και ξεκουράζει, γιατί πρέπει λίγο να είναι και άδειο. Ρε, το μυαλό είναι καλό.
3: Έχω βάλει τώρα και βλέπω πώς το λένε πολεμικά ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, το βράδυ.
2: Να σου πω κάτι, αυτό δεν ξεκουράζει το μυαλό, ρε εσύ, Φάνη, άμα βλέπεις πολεμικά ντοκιμαντέρ.
3: Χθες έβαλα τώρα με ελληνική περιγραφή. Βιετνάμ. Δύο ώρες ντοκιμαντέρ παλιό.
4: Είναι δυνατόν, ρε εσύ.
3: Αλλά με ξύπνα γιατί είχε κάτι παπαπούπα, ρε. Είχε περιγραφή. Βιετικό. Μπαου! Σε κάθε φάση ξυπνάω το παιδί, λέω.
2: Α, καλά. Εντάξει.
3: Έχω βάλει, ξέρω εγώ, ο δρόμος στο Σαγκάριο. Τέτοια πράγματα. Η μάχη στο Αφιόν Καραχισάρ. Αυτά είναι ωραία. Εμένα μου αρέσουν.
2: Να σου πω κάτι και σε παίρνει ο ύπνος και παίζει αυτό κιόλας.
4: Γιατί λέει.
3: Μα ανοιχτό. Έχω τέτοιο, ρε. Έχω hands free. Με χάνει φρίκι.
4: Αυτό είναι ακουστικά.
3: Βέβαια. Πάντα.
2: Πώς θα τα ακούσει. Σοβαρά μιλάω, δεν κάνω πλακά. Αφού έχει και τα παιδιά.
4: Πώς μπορείς.
3: Ναι. Καλά, πέρα ότι παιδί μου, για να πέσω για ύπνο παλιά, α πούμε, πήλε στον εξηγήτου, το έχω τερματίσει. Δηλαδή, και το κάθε επεισόδιο του Χαρδαβέλα πρέπει να το έχω βάλει πάνω από 20 φορές. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει και πολλά γεωπολιτικά. Τα έχουμε ξαναπεί τώρα.
2: Ρε Σιφάνη, το ξέρει ότι όταν.
3: Εγκολφόπουλο, συνεντεύξη που δίνει ο Εγκολφόπουλο. Το Γιάννη Ντομάζη, το γεωπολιτικά που λέει ένα καθηγητή πανεπιστημίου που λέει με του Τούρκου τι θα γίνει. Στέλνει επιστολέ στο.
2: Όλα αυτά το βράδυ που κοιμάσαι, που ναι, μπορεί ρε. Να σε πάρει και ο ύπνο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Όχι, Φάνη, να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Επειδή το βράδυ γίνεται η μεγαλύτερη ρύθμιση στον εγκέφαλό μας.
3: Ακούω άλλο έναν παλιό. Πώς το λένε. Όλους τους αντιστράτηγους. Έχουν βγει αντιστράτηγοι και κάνουν podcast τώρα. Πώς λέγεται το. Σάβα Καλτερίδη.
2: Βέβαια. Δεν είναι καλό αυτό που κάνει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το γιο του Σάββα του Καλταρίδη που κάνει αυτός. Έχω τέτοιο, ναι.
2: Ρε παιδί μου, να σου δώσω μια μουσική να ακούς, να ρυθμιστεί λίγο ο κεφαλός σου διαφορετικά.
3: Δεν μπορώ, η μουσική με
2: όχι, είναι κύματα αυτό, κύματα, δεν είναι.
3: Με αγριεύει, με αγριεύει. Έχω δοκιμάσει, με αγριεύει.
2: Και ναι, δεν σε αγριεύουν όλα αυτά.
3: Θέλω ρε παιδί μου, ιστοριούλες για να κοιμηθώ.
2: Τι ιστοριούλες, εσύ φάνη. Εδώ πέρα, μόνο εσύ δεν έχεις πάει να πολεμήσει εκεί πέρα,
3: ναι,
2: με όλα αυτά που περιγράφεις.
3: Ναι, ναι. Ρε Μινά, αυτά μου αρέσουν τώρα. Εμένα, τι, εσύ κάτσε και βάλε το βράδυ να κοιμηθείς, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά με ηρεμούν εμένα.
4: Δεν ξέρω αν σου κάνει καλό, ρε παιδί μου.
2: Δεν κάνει καλό, παιδιά, το βράδυ και ειδικά αν σε παίρνει ο ύπνος και κοιμάσαι, ναι. Καταγράφονται καλύτερα στον εγκέφαλο όλα αυτά που ακούς. Γι' αυτό εγώ του λέω να ακούσει κάτι άλλο και να βλέπει ταυτόχρονα.
3: Για μην μου λέτε για γκιόλβα και τέτοια. Είπαμε, πήλες ανεξουγήτου, τι έχω τερματίσει όλες. Δεν υπάρχουν και τον κάθε που είχε ο Χαρδαβέλας τότε σε δικά τους podcast. Εννοείται, Δεκεμβριανά, αυτά τα όλα. Και από πάρα πολύ Μ' αρέσει να κοιμάμαι πάρα πολύ και τα έχω δει όλα με. Πώς λέγεται το δημοσιογράφο με τα γυαλιά που κάνει τις ωραίες, τα ωραία ντοκιμαντέρ. Έλα, εσύ. Πώς, τώρα είναι στην Κοσμοτέ. Το μηχανή του χρόνου.
2: Α, του χρόνου, ναι.
3: Βέβαια, Χούντα, όλα αυτά. Καμιά φορά μπορεί να βάλω και κανένα ψαλμό.
4: Ψαλμό!
2: Α, τι ψαλμό, αυτό είναι καλό, δεν είναι
3: το
2: καλό.
3: Το σαρπάριο τη Κασιανή που λέει και ο Ιάκωβος. Ναι.
4: Άσε μας μαθάνει, θα βάλει σαρπάριο.
3: Έχω κοιμηθεί και με το υπερμάχο.
2: Υπερμάχο στρατή.
3: Υπερμάχο στρατή. Μου θυμίζει ότι τότε τον πορκιζόμασταν. Είχα δακρύσει. Παπαχελά, παπαχελά, κανένα τέτοιο. Ναι, το Σωτήρι το Δανέζι. Το γνώρισα και από κοντά το Σωτήρι το Δανέζι. Σε μια event. Όχι, σε ένα event εκεί πέρα. Και του λέω, δεν είσαι Σωτήρι, άρα. Εντάξει, πω, πω, εντάξει. Είχα γνώσει το Σωτήρι το Δανέζι, τον δημοσιογράφο.
2: Ναι.
3: Τώρα εσείς οι παλιοί, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν ο Δανέζι ήταν στο Μέγκα. Αυτό τώρα δεν είναι καλά. Αυτό που είχε πάει τώρα Κολομβία μέσα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Γιατί έχει κάνει τώρα. Οι πολεμικοί δημοσιογράφοι. Δεν είναι καλά στα μυαλά τους.
2: Α, εντάξει, ναι, εντάξει.
3: Και ο Σωτήρης Δανέζης έχει κάνει κάτι επικά ντοκιμαντέρ, όπου όσοι θυμάστε οι παλιοί, τώρα 90's, Mega, είναι από τους πρώτους που σηκώθηκε και πήγε Κολομβία ο τύπος.
2: Τρελός με τους πολέμους και όλα αυτά.
3: Δεν είχε πόλεμο η Κολομβία, είχε με τα καρτέλ. Και είχε πάει μέσα και έδειξε πώς παρασκευάζεται, μπήκε σε παράνομο καρτέλ μέσα, με κόκκιες, τον κυνηγάγανε.
2: Αυτό πώς το κατάφερε, πόσο δηλαδή, πώς γίνεται.
3: Δεν ξέρω, πήγαινε.
2: Τώρα που το λες αυτό.
3: Ναι, και το βρήκα, του λέω, αγώ, τι έχεις κάνει, του λέω, μας έχεις ρελάνει. Τριανταφυλόπουλο, πάρα πολύ. Τριανταφυλόπουλο.
2: Έβλεπε ζούγκλα παλιά.
3: Όχι, τώρα τα βάζω εγώ.
2: Τώρα, τώρα τα βάζεις.
3: Ναι.
2: Α, τώρα τα βάζεις και τα βλέπεις.
3: Και με χαλαρώ, δεν τα βλέπω, τα πιο πολύ τα ακούω.
2: Πώς γίνεται να χαλαρώνεις με αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Πώς γίνεται, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα μετά από αυτά που ακούσες εσύ. Οι άνθρωποι που συχαίνονται τις μικρές ή τις αυτό το τέλος πάντων το κουτσομπολιό που λέμε, έχουν βαθύτερο έτσι μυαλό από τους άλλους. Σκέφτονται τελείως διαφορετικά.
4: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος συχαίνεται το κουτσομπολιό. Ναι.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Και πρόσεξε, και αυτοί που λένε ότι δεν μ' αρέσει το κουτσομπολιό και εγώ δεν κουτσομπολεύω, είναι οι χειρότεροι.
2: Ναι. Να έχεις δίκιο, Δημήτρη. Εάν θυμάστε ένα όνειρο που είδατε ζωηρά, να ξέρετε ότι ο εγκέφαλός σας προσπαθεί να σας προειδοποιήσει για κάτι. Στα ζωντανά όνειρα, μην μου πείτε ότι τα όνειρα δεν είναι πολλές φορές μηνύματα για κάτι που έρχεται. Εμένα κάποια όνειρα μου βγαίνουν.
3: Κοίταξε, παιδιά, αν θέλετε να δείτε. Αυτά αν θέλετε να δείτε ντοκιμαντέρ τώρα, πραγματικά ντοκιμαντέρ, ωραία. Τα καλύτερα ελληνικά ντοκιμαντέρ,
2: ναι.
3: Τα κάνει ένας.
2: Ποιος?
3: Με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους και για μένα είναι. Από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ στον κόσμο κάνει αυτό ο άνθρωπος.
2: Ποιος καλά?
3: Ο Αυγερόπουλος. Ο Αυγερόπουλος, παιδιά, όσοι είστε ντοκιμαντεράκηδες, τα ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου είναι, παιδιά, masterpiece. Δηλαδή, έχει πάει τώρα ο Αυγερόπουλος,
2: ναι.
3: Έχει πάει τώρα στην Ινδία. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, αν το βρείτε, παιδιά, έχει πάει ο Αυγερόπουλος στην Ινδία και ψάχνει μια ειδική φυλή παύρα θρησκεία. Κάπου σου λέει, οι Ινδοί τώρα είναι άπειροι εκεί μέσα τώρα, έχουν ναι. Ο καθένας έχει 400 θρησκείες. Στον εξάντα, δεν ξέρω αν είναι εξάντας αυτό που λέω, όπου ψάχνει, είναι ρε παιδί μου μια φυλή, μια σέκτα, δεν ξέρω, οι οποίοι τι κάνουν, πάνε στα κρεματόρια
2: ναι.
3: Που καίνε τους νεκρούς και πάνε στην καύση και τρώνε σε συνεννόηση με το δικαιό και τσιμπάνε μεζέ από τα πτώματα, ρε.
2: Τι,
3: και έχει
4: τι
3: πάει,
4: έχεις δει, άνθρωπο.
3: Ναι, και πάει, ρε παιδί μου, σκέψω ότι αυτοί οι τύποι, κάπως τους λένε, κάτι σαν γιόγκι ή κάτι τέτοιο, σκέψω ότι δείχνει ντοκιμαντέρ και ο Αυγερόπουλος έχει πάει και είναι εκεί πέρα κανένα δίμηνο και δεν τους βρίσκει. Γιατί είναι και. Δεν μπορεί να τους βρει εύκολα να τους πετύχει. Και μετά, λίγο πριν σηκωθεί και φύγει, τον βρίσκει αυτόν, τον έναν που είχε τέτοιο, ο οποίος, παιδιά, τώρα σας λέω και ντοκιμαντέρ που κόβει. Κόβει και παίρνει μεζέ τύπου όπως κάνει το κοτόπουλο. Φρικαλέο τελείως. Μπείτε να το δείτε. Αυτός έχει κάνει πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ τώρα για την Αρκτική. Άμα δείτε, παιδιά, το ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου για την Αρκτική, θα σηκωθεί η τρίχα. Πάει ο πλανήτης, δεν υπάρχει. Έχει πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Εσύ να σου πω κάτι, αυτά τα βρίσκεις επί τούτου, τα ήξερες ή πέφτεις πάνω.
3: Ρε παιδί μου, ο Αυγερόπουλος στα ντοκιμαντέρ είναι ο άνθρωπος έχει πάρει βραβεία παγκόσμια παντού. Δεν είναι, ο Αυγερόπουλος είναι global, δεν είναι τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τα συγκεκριμένα τώρα ντοκιμαντέρ, γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει κάνει μόνο τέτοια.
3: Έχει κάνει πολλά. Τώρα σου λέω το Αυγερόπουλο είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι το Everest στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος αυτός δεν είναι μόνο εδώ πέρα. Όποιος γουστάρει ντοκιμαντέρ, το ξέρει τον Αυγερόπουλο. Για λέγε.
2: Αυγερόπουλος. Τι να σου πω μετά από αυτά τώρα που μου λες, θέλω να δω λίγο τον Αυγερόπουλο να τον θυμηθώ και το όνομα μου λείπει.
3: Αγκόρι, μπράβο, το βρήκε. Η Αγκόρι. Μπράβο, η Αγκόρι. Δείτε, αυτό με τον Αυγερόπουλο θα σηκωθεί η τρίχα.
2: Αυτό δεν είναι.
3: Ναι, ναι,
2: το ξέρω
3: ρε
2: αυτό. Ναι, βέβαια.
3: Είναι φοβερό και είναι πολύ χαμηλών τόνων, είναι τρομερός τώρα. Τέλος πάντων. Anyway, Sir David Attenborough, η πιο ωραία φωνή. Ναι, αυτός είναι 100 χρονών και ακόμα τρέχει με γορίλες και αυτά.
2: Πάντως να ξέρεις, δεν είναι καλό που τα βλέπεις βράδυ και λειτουργούν και την ώρα που κοιμάσαι. Εγώ στο είπα.
3: Εντάξει, ντοκιμαντέρ, εσύ όλοι βλέπουν. Δεν βλέπετε ντοκιμαντέρ.
2: Ρε παιδί μου, ναι, δες τα πριν κοιμηθείς, αλλά μετά όταν κοιμηθείς άλλαξε λίγο
4: το μυαλό.
3: Αλλά
4: θέλω
3: να σου πω ότι. Απλά τι γίνεται, ντοκιμαντέρ τα οποία τα έχω. Τα έχω δει, δεν τα έχω δει. Δεν μπορώ να τα βάλω για ύπνο. Γιατί στον ύπνο θέλω κάτι που έχω ξαναδεί για να με πάρει ο ύπνος. Γιατί θα μπορεί να με απορροφήσει το ντοκιμαντέρ.
4: Ναι,
3: δεν μπορώ να κάτσω να δω το ντοκιμαντέρ τώρα.
2: Γιατί α, ναι, δεν σε παίρνει ο ύπνος και εσύ είναι
3: ενδιαφέρον. Όχι, ρε, εσύ, όχι, ρε, εσύ, όχι. Που τα βλέπεις, λέει, παράνομα στο ίντερνετ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Παιδιά, για ντοκιμαντέρ, χωρίς πλάκα, μπορώ να σας προτείνω πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρετε. Δηλαδή έχω και από ξένα και από αυτά έχω δει αρκετά γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και με τρέλες τώρα, όχι μόνο με.
2: Καμιά ώρα θα πεταχθεί στον ύπνο στο τρομάξι, Γεωργία δίπλα. Πραγματικά.
3: Όχι, μα ξέρει το τέτοιο. Εννοείται ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για το Τρίτο Ράιχ Ναζί και αυτά τις απόκριφες τελετές. Τι ήθελε να κάνει ο Χίμλερ που ήθελε να κάνει θρησκεία, τα είχαν μπλέξει όλα μαζί. Πού βρήκαν τα λεφτά οι Ναζί να κάνουν τον πόλεμο. Αυτά που σας λέω εδώ πέρα, πού τα βρήκε τα λεφτά ο Χίτλερ, ξέρετε. Πώς έκανε τον πόλεμο, αφού είχε βγει από μια καταστραφημένη. Όλα αυτά μου αρέσουν. Το ρόλο που παίξανε οι Άγγλοι. Τι έγινε, ποιος πολέμησε.
2: Έχουμε κάνει καταγραφή κανονικά.
3: Βέβαια. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πάρα πολύ μου αρέσει. Μ' αρέσει ενώ ιστορικά.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι.
4: Και,
3: αλλά πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουμε μιλήσει πολύ λιγότερο. Έχει και ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή,
2: α, τα έχεις ψάξει όλες.
3: Ναι, ναι.
4: Ο οποίος είναι και παραμελημένος ο πρώτος, δεν ασχολείται τόσο πολύ.
3: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ντοκιμαντέρ για εξωγήνους.
2: Ναι, που έχεις δει και Χαρδαβέλα.
3: Τα έχω δει όλα. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το μόνο ντοκιμαντέρ το οποίο εμένα με έχει κάνει και μου έχει σηκώσει την τρίχα.
2: Αυτό πες
3: μου,
2: θα το
3: και
2: δω.
3: Υπάρχει και με ελληνικούς υπότιτλους. Είναι ισπανικό.
2: Ναι.
3: Ισπανικό. Το έχω ξαναπεί. Λίγοι μίστες το ξέρουν αυτό.
2: Πού τα βρίσκεις.
3: Θα πω αυτό και θα μείνω εκεί.
2: Κάτσε, το γράψω αυτό, θα το δω.
3: Ερυθρός Κότσιφας.
4: Ερυθρός Κότσιφας.
3: Όπως το λέω.
4: Ερυθρός το όνομά του δεν είναι τόσο.
2: Περίμενε, το γουγκλάρουμε στα ελληνικά. Ερυθρός
3: δεν
2: Κότσιφας.
3: Ξέρω αν θα το βρεις έτσι. Το έχει παίξει και η ΕΡΤ1. Είναι ισπανικό, μεταγλωτισμένο. Ερυθρός Κότσιφας. Μπείτε να δείτε. Ναι.
4: Το απογορευμένο ντοκιμαντέρ.
2: Αυτό λέγε εξωγήνους και τέτοια πράγματα.
3: Οχοχοχ! Οχοχοχ! Ανοίγονται.
4: Το απαγορευμένο.
2: Λοιπόν,
3: και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ο Ισπανός έχει βγάλει άλλα δύο τα οποία είναι εξίσου καλά.
4: Το έχει γράψει και το Μακελιό. Το βαθύ λαρίκι το ντοκιμαντέρ. Τι λέει εδώ.
2: Ναι. Σε βαθύ λαρίκι, λέει ο Ερυθρός Κότσιφας.
3: Όχι, παιδιά, δεν κάνω πλάκα.
4: Για το Ερυθρό Κότσιφα.
3: Ναι, Ερυθρός Κότσιφας. Δείτε το και το είπα. Λοιπόν, ας αφήσουμε εδώ πέρα γιατί έχω ανοιχτεί πάρα πολύ.
4: Η πραγματική αποστολή του Απόλλων 11 και η συνάντησή του με εξωγήινο πολιτισμό.
2: Ρε, εσύ, αυτό θα το δω εγώ.
3: Έχει και πλάνα. Και έχει και πλάνα κανονικά.
4: AI.
3: Ο παιδιά είναι το 90 είναι το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Τι λες
3: τα αφήνω εδώ. Παιδιά, μιλήστε, δεν είναι μαύρο ασβό και αυτά. Ερυθρός Κότσιφας.
2: Ντοκιμαντέρ το
3: είναι πέρα. Και το λένε ερυθρό. Το Zeitgeist είναι θεωρίες για. Ωραίο το Zeitgeist. Αλλά αφήστε το. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Το Zeitgeist είναι άλλο πράγμα, εσύ. Δεν είναι. Το είναι για επικυρίαρχους, για ένα αυτό. Εντάξει, όταν
2: τι είχαμε... μας έκρυψε η NASA, έχει πολύ πράγμα μέσα.
3: Για εξωγήινους, είπαμε. Δεν είναι. Το Zeitgeist δεν είναι για.
2: Όχι, τον Ερυθρό Κότσιφα, λέω εγώ.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
4: Υπάρχει στο YouTube κανονικά, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Κάποιοι θα με πείτε γραφικό. Δεν πειράζει. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Έχουμε σχολιασμό της σήματος Φάνη Λαμπρόπουλου χθες στα MAD VMA, ο οποίος πήγε και έδωσε βραβείο. Εντάξει, θα τα πούμε όλα, αναλυτικά τα πάντα. Ναι.
3: Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα πολύ ωραίο με τις πυραμίδες. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς.
2: Τι λέει για τις πυραμίδες.
3: Εντάξει,
2: δηλαδή.
3: Υπάρχει ένα τέτοιο που το έχουν κάνει, γαλλικό. Το οποίο, ρε φίλε, πάει ένας τύπος, ο οποίος πάει σαν δημοσιογράφος και δεν πάει να σου πει αυτό. Πάει και κάνει συνεντεύξεις, αλλά και καλυμμένα σε αρχαιολόγους mainstream. Πιάνει όλους τους μεγάλους αρχαιολόγους. Αλλά χωρίς να τους έχει πει ότι κάνουν ντοκιμαντέρ για εξωγήινους. Και τους, φίλε, και τους κάνει σε κάθε αρχαιολόγο, τους κάνει 5-6 ερωτήσεις που τους στείλει στον τοίχο, ρε. Και είναι οι αρχαιολόγοι, πάει και πιάνει μεγάλους. Δηλαδή, πιάνει αρχαιολόγους μέσα από το Λούβρο, μέσα από τέτοιο, και τους κάνει 5-6 ερωτήσεις στον καθένα. Χωρίς, αλλά δεν τους λέει τι γίνεται. Ότι, γιατί ξέρετε, αν τους λέγανε θέλω να σε ρωτήσω για το τέτοιο.
2: Δεν θα το λέγανε.
3: Δεν θα το απαντάγανε καν. Okay. Οπότε ξέρεις, τους αρχίζει και τους λέει κάτι βλακίες και μετά τους πετάει 2-3 ερωτήσεις και έχουν μείνει οι αρχαιολόγοι. Δεν ξέρουν να πούν.
0: Κουνάβια. Περισσότερη διστοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway,

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
10: Να δω

0: επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη σεζόν. Κουνάβιζιον.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Βίκη.
1: Βικάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, Βίκη, εδώ πέρα, στον άγωνα. Τι θα μας τραγουδήσει, κορίτσι μου?
3: Θα τραγουδήσω το Counting Stars.
1: Πολύ ωραία. Βίκη, πας τώρα να ανέβεις πολύ ψηλά. Για να δούμε, Βίκη. Ρίχτω.
3: Τι είπες? Ορίστε.
1: Πάμε, συγγνώμη, Βίκη, νομίζω ότι κάτι... Πάμε. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, γιατί έχεις καλή φωνή, μην το χάσεις από σήμα.
3: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Α, απλά ήταν η φωνή σου έτσι. Ναι, πάμε.
3: Μάλλον.
1: Πάμε, παιδίκι μου.
3: We mean about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. No more cutting dollars will be cutting.
1: Φτιάχτω, ωραίο. Πάμε, δώσ' το. Πάμε, είναι η γραμμή. Βίκη, δυστυχώς ήταν η γραμμή. Δεν ήταν ότι.
2: Μήπως θα ξαναπάρει.
1: Προσπαθείς να μιλήσεις αγγλικά με γαλλική πλοκή.
2: Να σε πάρω σε ένα σταθερό.
4: Δεν έφυγε η γραμμή.
1: Να την πάρει τηλέφωνο αστυνομία τώρα. Δεν την άκουσε τώρα. Δεν μπορούσε να. Άστο τώρα το κορίτσι. Είχε πρόβλημα στα όλα τη τώρα. Αυτή την άκουγε.
4: Έχω τη Λίνα.
1: Ναι, Λίνα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Λινάκι μου, γεια σου. Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
1: Ωραία είμαστε. Τι θα μας τραγουδήσεις, Λίνα μου?
5: Τι να σας τραγουδήσω, δεν ξέρω, για να πω την αμαρτία μου. Έμαθα για σας μέσα σε ένα ταξί που ο ταξιδής άκουγε τα Κουνάβια.
1: Σοβαρά μιλάτε?
5: Και επειδή ενθουσιάστηκα μαζί σου, γιατί σας αγαπάω όπως σας βλέπω στη τηλεόραση. Λοιπόν, αποφάσισα να μάθω για το σταθμό και να σας ακούσω τώρα δύο πρωινά.
1: Τι γλυκιά, Λίνα.
4: Πώς είμαστε, Λίνα?
5: Οπότε, ναι. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μας ακούς πρώτη φορά, Λίνα μου?
5: Πώς?
1: Πρώτη φορά μας ακούς?
5: Όχι, σας άκουσα και χθες. Απλά δεν έχω προετοιμάσει.
1: Δεν πειράζει, Λίνα μου. Να σε βάλω λίγο στο κλίμα της εκπομπής. Γεια!
2: Ρε εσύ. Και ήτανε μέσα στη γλύκα.
1: Μα είναι δυνατόν.
4: Φάνη.
1: Άκουσες ένα ταξί. Ξαναμπες μέσα. Να τη βάλω στο κλίμα της εκπομπής.
4: Ήτανε νέους ακροατές, γιατί την έκλεισε.
2: Να σου πω κάτι τώρα, μην τους διώχνεις, ρε παιδάκι μου.
4: Τόσο χαρούμενη, τόσο γλυκιά.
2: Σε έβλεπες την τηλεόραση και δεν ήξερες.
1: Παιδιά, μισό λεπτό, ψυχραιμία. Ήθελα να μάθει για την εκπομπή. Έμαθε, τώρα ξέρει. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Δεν νομίζω ότι έμαθε καλά, ρε παιδί μου, τώρα που την έκλεισε.
4: Λίνα μου, σε ευχαριστούμε πάντα.
2: Έλα, η Μαρία.
1: Μαράκι, καλημέρα.
6: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου, τι κάνεις?
6: Καλά,
2: εσύ? Να μας ακούς.
1: Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Θα πω το Τζάλα από
1: την
6: Eurovision.
1: Αμάν, δεν το είπε καλά η Αντιγόνη, θα το πεις εσύ. Μπορεί να το πεις καλύτερα.
4: Δεν τρέπεσαι.
1: Για πάμε.
4: Δεν τρέπεσαι.
6: Ξεκράτω, όχι. I'm dancing on the table, baby. Take my hip to the table. And there you are.
4: Φέρνει την Αντιγόνη λίγο.
1: Έχει. Ναι.
6: Follow me. The music. Let's dance the night away. Κούνα το κορμί σου. Τι κατακαβάντο. Let your body move. With the beat of a drum. Got you feeling alive. Melody of the sun. That you hear my time.
1: Κάτι ωραίο. Έχει κατά. Είναι λίγο.
2: Και σου βγάζει και παιδικό λίγο.
1: Ναι, είναι. Καμπιζεις λίγο. Γεια. Όχι. Θα είμαι επόμενος. Παρακαλώ.
4: Άκου το
1: κάνω.
4: Μοιάζανε.
1: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ, πάμε. Ήταν πολύ. Έλα, κλείστο ρε τώρα.
2: Είχε αυτή την παιδικότητα, την γλυκύτητα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Να πάρεις τα ζουζούνια. Να πάρεις τα.
2: Ζουζούνια.
1: Ναι, πάμε.
2: Πολύ.
1: Αυτές οι γατούλες από το κουστό μου βγήκαν χθες. Ναι.
2: Κώστα.
7: Έλα,
1: Κώστα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Καλημέρα, τι θες να σου πω?
1: Τίποτα, γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Έλα, τι θες να σου πω? Παιδιά, παίρνετε να τραγουδήσετε. Επόμενος, παρακαλώ. Ξέρετε ότι με σε φιλιάζει τώρα αυτό, να μου λες τι να τραγουδήσω. Τι θες? Δεν θέλω να τραγουδήσεις τίποτα.
4: Παίρνει ελπίδα.
1: Επόμενος, παρακαλώ. Τι, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Για πάμε.
4: I want you.
1: Ναι, πάμε, ο πάμε.
2: Για πάρε το Δήμο.
1: Πάμε, Δήμο.
2: Δήμο.
1: Κλείδι, κόλλα, ποιο?
4: Όχι, ρε, έχω ελπίδα.
2: Α, καλή.
7: Ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, ποιο έχουμε?
4: Ελπίδα.
1: Ελπίδα μου, καλημέρα, τι κάνεις, παιδί μου?
7: Κλαίς. Δεν το πιστεύω.
1: Έλα, λοιπόν, δεν το πιστεύεις. Σιγά το τέτοιο.
2: Άστε με λίγο να το ζήσει, ρε παιδί μου.
1: Σιγά
2: μου.
5: Όχι, παιδιά, δεν το ζήσω. Γιατί έστειλα για πλάκα. Γιατί τώρα μόλι έδρωγα πρωινό και έχω βάλει τον 8 μηνών γιο μου να παίζει.
1: Ωραία, παίζει το παιδί. Είναι κατάλληλο να τραγουδήσει. Τι θα μα τραγουδήσει.
5: Τι θα μα τραγουδήσει τώρα.
1: Τραγουδά.
5: Θα τραγουδήσω. Αρχικά να πω γεια στο Γιώργο, τον άντρα μου και στον αδερφό μου, τον Διονύση στην Κύπρο.
1: Κάπου αλλού, κάπου αλλού να δώσουμε κανένα κάποιο.
5: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Όχι, δώσε τώρα, ρε παιδί μου, φυσικά τώρα. Τώρα που βρήκε.
2: Μην δώσει τώρα. Ο
5: αδερφό μου σ' ακούει και μοιάζει πάρα πολύ με το πώ μιλά, να ξέρει.
8: Γλυκύτατο αδερφό σου.
5: Κάφρι.
1: Ναι.
5: Ακριβώ.
1: Ρε πουλάκι μου, τώρα έχει το παιδί τώρα. Τραγούδα να τελειώνουμε να πάμε.
5: Λοιπόν, να πω.
1: Πουθενά, γεια, κλείστε. Επόμενο. Πού. Τι είναι αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα να το κάτσε, φάει το πρωινό και πάρε με. Είναι να το πρωί-πρωί μαζί με τα δημητριακά σου στόμα με πήρε.
2: Δεν ρωτήσαμε και τι έτρωγε για πρωινό.
1: Ό,τι και να έτρωγε θα. Ναι.
2: Δήμο.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δήμο μου, καλημέρα μου. Καλημέρα μου.
7: Φάσιο πολύ, εδώ για το Λαμπρόπουλο ήρθα εγώ.
1: Πάμε, ρίχτα.
2: Για πε.
8: Συλλάβει.
1: Έλα, τι θα τραγουδήσει τώρα, ή θα πει για τον τίσιμο μου. Τραγούδα τώρα, Άντελ.
2: Καλά.
1: Αλλά το κλείδι μόνο του.
8: Λοιπόν, έχουμε Γιάνναρο.
1: Γιάννη.
9: Ναι,
1: Δημήτρης.
8: Δημήτρης, Φάνης, Μαρία.
1: Έλα, καλημέρα. Γιάννη.
9: Καλημέρα, Φάνη. Τι κάνεις, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι, παιχτή μου, καλά είμαι. Τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Εγώ, Μαραβέγια, λέω να σου τραγουδήσω.
1: Γεια, όχι, Μαραβέγια. Μαραβέγια δεν τραγουδάμε στην εκπομπή. Εδώ πέρα δεν αφήσαμε τον Μαραβέγια τον ίδιο τραγουδίστη. Θα αφήσουμε να τραγουδίσει η Μαραβέγια.
2: Άγγελος.
1: Είναι δυνατόν, είπαμε. Τον Μαραβέγια δεν μπορεί να ακούω πρωί-πρωί.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Άγγελάρα μου, τι θα μα τραγουδίσει.
10: Λοιπόν, θα πω το Never Gonna Give You Up.
1: Πα πάλι και εσύ και ψηλά, για ρίχτο.
10: Πάμε.
1: I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna lullaby. Να σου πω κάτι. Δεν θα πάρει δωροκιά. Επόμενο.
8: Έχουμε Δημήτρη.
1: Ωραίο ήταν. Αν με έκανε να γελάσω όσο περίμενα. Πάμε, παρακαλώ.
8: Δημήτρης. Ναι,
1: παιδιά, για να πάρετε δώρο με βλακεία πρέπει να με κάνετε να πεθάνω στα γέλια. Ναι, έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
10: Δημήτρης, 35.
1: Δεν παίζει ρόλο η ηλικία σήμερα, αδερφέ. Η φωνή παίζει ρόλο. Τι θα μας τραγουδήσεις.
10: Θα τραγουδήσω Φώτη Πολυμέρη.
1: Α, Φώτη Πολυμέρη.
8: Έλα ρε εσύ.
2: Τι το ξέρες.
8: Όχι.
1: Γεια ρίχτον.
10: Άστα τα μαλάκια σου.
1: Ναι, φύγε, άστα και φύγε, πάμε. Α, Φώτης Πολυμέρης το λέει, τα άστα τα μαλάκια σου.
8: Ναι, κοιτάξτε.
1: Μίτσο,
8: ναι.
1: Θέλω μια πολύ σημαντική δουλειά, τον καφέ μου. Λοιπόν, πάμε. Θέλει καφέ τώρα αυτό που το πράγμα.
8: Έλα, κλειχουλή.
1: Πιάσε και τη στέβη, αρέσει.
8: Έλα, Φάνη, χέσε με τώρα, σκαρφά και το αλώνι.
1: Ναι, πάμε, παρακαλώ.
2: Κλείς το, βρελπίδα.
1: Ρελπίδα, μην παίρνεις τηλέφωνο στο Viber. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Η ελπίδα μιλάει.
8: Η ελπίδα είναι δικιά μου.
1: Ναι. Βάλτε ρε μπροστά στην κάμερα, είναι δυνατόν. Εντάξει, στην Ιντερμέντη είναι, δεν είναι. Είναι δικιά μας η τέτοια. Είναι του χορηγού.
8: Δεν είχα δει την κάμερα εκεί.
1: Πώς δεν το βάλεις πάνω στη μύτη του Λεόντα έτσι.
2: Μα και εσύ και ο Γιώργος εκεί το άφησε.
1: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα.
11: I tried so hard and got so far. Baby, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
1: Είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Επόμενος. Αυτός μπήκε μόνος. Τύπα, είχε με το που άκουσε το του, το πρώτο χτύπημα, ξεκίνησε και τραγούδακε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Άμα είχε ίσως το τηλέφωνο πιο μακριά, να ήταν λίγο καλύτερο.
1: Τίποτα, ρε, έκαψε το ακουστικό, ρε, ο τύπος. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ο ναι. Νίκος.
1: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο μου.
12: Καλημέρα.
1: Έλα κόρη μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
12: Θα να πω Γιώργο Μαργαρίτη ή θα με κλείσει.
1: Γιατί
12: θα
1: σε κλείσω εσύ.
8: Όχι, ρε.
1: Γιατί θα σε κλείσω. Το Γιώργο Μαργαρίτη είναι και φίλος, εννοείται, ρίξε.
12: Καρδιά μου γίνε.
1: Οπα.
12: Σιδερό.
1: Το πήγε αμανέ.
12: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Και θέλω να γίνεις δικιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Εσύ. Έχω και τα φινάλε τα παλιά.
1: Δώστο.
12: Μοναχά. Woo-hoo!
1: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Κάτσε ρε, κόλλησε ρε, κόλλησε. Δώρο, δώρο, δώρο, αγόρι μου. Εκπληκτικό.
8: Πολύ καλό.
1: Εκπληκτικό. Εντάξει, τραγούδησε και καλά.
8: Ναι.
1: Τώρα τι έδωσε, πω, πω.
13: Ευχαριστώ.
1: Έλα, φύγε τώρα όμως, ναι. Έλα, ναι. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ, παρακαλώ.
8: Έχω Γιώτα.
1: Γιώτα μου.
14: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώτα μου.
14: Καλά, τι... εγώ τώρα πώς να παίξω μετά από αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
8: Προσπάθησε.
1: Η σημασία έχει να. Κοίταξε, Γιώτα. Εδώ. Η σημασία έχει σε αυτό το παιχνίδι η ψυχή τώρα. Δεν πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα την επόμενη Μαρία Κάλλας. Ούτως ή άλλως το θέμα είναι να βάλει την ψυχούλα σου. Μπορεί να μας δώσει. Αυτό θέλω.
14: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση θα δώσω ψυχή.
1: Ωραία. Πάμε.
14: Πού μας πάει τη ψυχή στα
1: γρήγορα. Γιώτα, περίμενε. Δεν σε, δε σε κλείνω, δεν σε κλείνω. Είναι το μόνο τραγούδι που δεν δέχομαι να τραγουδίσετε. Είναι το μόνο. Γιατί, παιδιά, με τραγούδι. Είναι φασέ, κομίζερ.
14: Βρέχει
1: αστέρια. Το λίγο, Κρίστινα.
8: Τσαντίστηκε.
1: Μα είναι δυνατόν. Είπαμε, πού μας πάτε. Αυτό, παιδιά, είναι να φορέσετε τα πέντε στα δερμάτια, να φορέσετε και τις προβιές σας και να πάτε στην Ικαρία να πείτε μπάφους. Λοιπόν, παρατήστε με ήσυχους. Δεν μπορώ τώρα.
2: Είσαι αυστηρός, ρε παιδιά.
8: Δεν βγάλαμε και τον μπάχουλι.
1: Ναι,
8: ναι.
1: Πολύ ωραία. Και μαζέψε μανιτάρια.
2: Λοιπόν.
1: Άντε το λίγο από εδώ πέρα. Πάμε.
2: Πάρε την Άγια, η οποία είναι στη δουλειά με συναδέλφους της και περιμένω να την ακούσουν να τραγουδάει.
1: Έλα, Άγια μου, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια μου. Για να πούμε τι θα μας τραγουδήσεις.
15: Θα τραγουδήσω Ζωζεφίν και Νίνο.
1: Ζωζεφίν και Νίνο. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα και τον τραγουδοποιό
8: της. Μόνη θα κάνεις το ντουέτο.
15: Μόνη μου, δυστυχώς.
8: Οκ. <Okay. laughs>
1: Πάμε, ακούμε Ζωζεφίν και Νίνο. Ακούμε.
15: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
1: Τώρα ποιο κάνεις, τον Νίνο ή τη Ζωζεφίν.
15: Κάνω
1: πάμε.
15: Τη Ζωζεφίν.
1: Πάμε.
15: Να το δώσω πάλι.
1: Από την αρχή.
15: Λοιπόν. Φτάνει. Έχω ξεχάσει εντελώς.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι. Συγγνώμη. Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
15: Ναι.
1: Βγάλ' τη, βρε πουλάκι μου. Δεν ακούγεσαι καλά και έχεις ωραία φωνή. Βγάλ' την ανοιχτή ακρόαση. Πάμε από την αρχή.
15: Ωραία.
1: Βγάλ'
15: την αρχή.
1: Ναι, βγάλ' την ανοιχτή ακρόαση.
15: Την έβγαλα.
1: Πάμε.
15: Τι κάνει.
1: Έχει τρελή, είσαι Κρίστινα, ρε. Μα είναι τρεις φορές τι κάνει και τι κάνει τίποτα. Προχώρα, δρόμο.
2: Έχει ξεκινήσει το κομμάτι. Το λέει.
1: Λοιπόν, προχώρα τρεις φορές. Τι κάνει.
8: Έχουμε Ιωάννη.
1: Ιωάννη, ναι.
13: Λοιπόν, Φάνη, δεν θα με ξανακλείσει εμένα επειδή θέλω να τραγουδήσω Μαραβέγια, τα ακούς.
1: Δεν σε κλείνω, το κέρδισες, κερατά, το κέρδισες, δεν σε κλείνω, τραγούδα. Το κέρδισες, λοιπόν, γιατί σε τσαμπουκάς, ρίχτω.
13: Φίλε, να ξέρεις ένα πράγμα, ακούω την εκπομπή για σένα και πήρα για να σε τρολάρω.
1: Ω, ξεκόλα, μην το κάνεις, τραγούδα ρε νούμερο.
13: Οκ, νούμερο, θέλω να μιλάς ευγενικά.
8: Καλά, εντάξει.
1: Τελείωνε, βρε. Τι θες
13: να πει. Θέλω να μιλάς ευγενικά και γλυκά, τα ακούς.
1: Ωραία.
8: Τα ακούς, ρε.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
13: Έτσι, μπράβο, Δημήτρη, βάλ το στη θέση τον καράφλα.
2: Καλά, μην
8: φωνάζεις. Ναι, σωστά, τον καράφλα.
2: Μην φωνάζεις, καλέ.
13: Δεν γίνεται. Θα τραγουδήσω. Δεν είναι αυτό με αυτά που ακούω.
8: Από μικρόφωνο μιλάς.
1: Από πανηγύρι παίρνεις τηλέφωνο.
13: Από πανηγύρι.
1: Ακούγεται έκο.
8: Το ραδιόφωνο σκλείσε.
1: Το ραδιόφωνο κλείσε.
13: Το κλείσα. Απλώς εδώ πέρα στείλει και το αδερφάκι μήνυμα και το έχετε γράψει.
1: Θα τραγουδήσεις εσύ τότε. Θα...
2: Καλέ, μη φωνάζεις, με ξεκούφανες.
1: Ναι, καλά σου.
13: Πάμε.
1: Έλα.
13: Δεν ζητάω πολλά. Μόνο αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μία φορά. Με ένα φως του φωνιού και ένα χάτι. Και θέλω και δώρο.
1: Πάρτο. Να σου πω κάτι, νομίζω με κάποιο μαγικό τρόπο δεν έχουμε αφήσει κανένα ψυχοπαθή απ' έξω.
2: Όχι.
8: Σήμερα είναι η καλύτερη που να αφήσουμε.
1: Ναι, μπράβο σας, ναι.
2: Φώτη.
13: Καλημέρα.
1: Έλα φωταρά μου, πάμε να βάλουμε λίγο τάξη εδώ πέρα. Τι έμαστε
13: εδώ. Καταιγίδα, το μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα, το κόρμι μου κόβησα. Δεν πηδά.
1: Φύγε ρε από εδώ. Κλείστο το. Πάμε άλλους δύο να κλείσουμε. Φύγε ρε καταιγίδα όλη την ώρα. Στο λύκο.
8: Παίρνω τον Ο. Έχουμε τον Ο.
1: Δεν μ' αρέσει.
8: Ο. Έλα Ο.
1: Έλα αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Κάτσε, πώς το λένε ρε παιδί μου, όταν φωνάζουν.
1: Ο Θωμάς, έλα Θωμά μου, τραγούδα.
13: Όποια πετράκια σηκώσεις.
1: Ωραίος, σ' ακούω αγόρι μου.
13: Θα πέρα από κάτω.
1: Ναι.
13: Όποια πόρτα ξεκλειδώσεις. Μέσα θα με δεις.
8: Στέλνεις μήνυμα, παιδί μου.
13: Και θα με γνωρίσεις. Από εκεί και κάτω.
1: Δεν είναι άσχημος.
13: Απαγαπή, θα αρρωστήσεις.
16: θα το θυμηθείς.
1: Γεια.
2: Θάνος,
1: δεν μπορώ τώρα, δείτε βαρύ πολύ το κομμάτι. Ναι, παρακαλώ.
2: Θάνος.
1: Θάνο.
16: Καλημέρα.
1: Έλα, Θάνο μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
16: Μαρία Κάλλας.
2: Είμαι
16: ο Θάνος Σαν Κάλλας.
2: Ο Θάνος Σαν Κάλλας.
17: Γεια σου, Θάνος Σαν Κάλλας. Ποιο θα μας πεις της...
16: το Άβε Μαρία.
17: Της θείας σου.
2: Το Άβε Μαρία.
17: Το Άβε Μαρία.
16: Τι φωνή θέλετε, θέλετε τενόρος ή βαρύ φωνή?
17: Όχι, κανονικά.
2: Ό,τι θες εσύ ρε παιδί μου. Ό,τι σου βγαίνει πιο καλά.
17: Πάμε, πάμε.
16: Άβε Μαρία.
17: Πού πήγε? Πού είσαι παιδί μου?
1: Θα μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
17: Πήρες το μικρόφωνο.
2: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
17: Μην είναι στάσιμος παιδί μου.
1: Φεύγει από το μικρόφωνο.
16: Μπορώ να σου το γυρίσω σε Παβαρότη.
1: Το μισό τραγούδι το είπες εκτός μικροφόνου.
17: Για πες και το Παβαρότη.
2: Βρε μη φωνάζει.
16: Λίνο μάρε κουάντε πέντο.
1: Τι έπαθε, ρεύτηκε. Έφυγε
16: πάλι. Κατάπια, περίμενε, κατάπια το ακουστικό.
2: Βρε, μη φεύγεις από το μικρόφωνο, από το ακουστικό.
1: Κλείσω. Έλα, έλα, εντάξει, έλα, πάμε σε, παιδιά, πάμε στα, δεν θα το βγάλω, δεν μπω, μα δεν είμαι εγώ.
2: Θέλω να σου πει Παβαρότη.
1: Δεν θέλω να μου πει τίποτα, δεν αντέχω άλλο, παιδιά, δεν τρελάθηκα στα 42, τώρα με κλείσουν μέσα στο ζουνούρι, έλα, προχώρα.
18: Κουνάβια, περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάρτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα.

0: Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Γύρνα.
8: Δεξιά.
9: Music.

0: Κούνιο.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναυομαχίες. Λοιπόν.
2: Φωτεινή.
0: Φωτεινή.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου. Φωτεινή μου. Ένα, δύο ή τρία.
3: Ένα.
0: Το ένα ή φιλενάδα μου ή Φωτεινή. Φωτεινή. Τα δύο φύ θα παίξουν μαζί σήμερα. Θα παίξουν μαζί.
3: Α, τέλεια.
0: Ο μόνος λόγος για να χάσεις είναι να είσαι και εσύ κομίτης σαν το χτεκινό και να αρχίσεις να λες πάλι ό,τι να είναι. Αν είσαι μετρίου IQ, έστω μετρίου προς χαμηλού IQ, έχουμε κερδίσει. Δηλαδή το παραπάνω IQ και το υπόλοιπο θα το βάλω εγώ.
3: Το έχουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, βγάλε ανοιχτή ακρόαση να σε ακούω καλά και να έχει καλό σήμα. Περίμενε στη γραμμή σου. Δημήτρη.
4: Έχουμε Άλκη.
0: Άλκη.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Άλκη. Άλκη μου, δύο ή τρία.
5: Το τρία.
0: Το τρία, ο φίλο.
4: Το
0: τρία, το τρία αυτό. Ο φίλο ο Άλκη. Άλκη θα παίξει τον Δημήτρη.
6: Αχ, τέλεια.
0: Λοιπόν, Άλκη και Φωτεινή. Παιδιά μου, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σα για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερε λέξει σα περιγράψω εγώ και ο Δημήτρη. Εμεί έχουμε κάτω από κάθε λέξη πέντε απαγορευμένες. Δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο ομόριζο ή παράγωγο αυτών των λέξεων. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Άλκη και Φωτεινή, είστε έτοιμοι, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
3: Ναι.
0: Τέλεια. Λεωνίδα Σόζε. Ξεκινάει πρώτος ο Άλκης με τον Δημήτρη. Μίτσο.
4: Άλκη, το ξέρεις το παιχνίδι, ε?
5: Ναι.
4: Γρήγορες απαντήσεις θέλω από σένα. Έτσι σε θέλω σε γρήγορση και ο Θεός μαζί μας.
0: Τρία!
6: Δύο, ένα.
4: Λοιπόν, μα το Θεό και την Παναγία σου μιλάω, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, ρε φιλέ. Στο φάγη δεν το κάνεις.
7: Αγχώνεσαι!
4: Λοιπόν, γελάς εσύ. Λοιπόν, βάλε μια τάξη, εσύ τι κάνεις πάνω μου.
0: Έκανα έτσι.
4: Σαν το πάντα.
0: Έκανα έτσι.
6: Δεν θα τα πας καλά, μα συγχύζεσαι.
4: Μπράβο, Μαρία. Αλκή.
0: Πάμε.
5: Πάμε, ναι.
4: Πάμε, 3, 2,
6: 1, πάμε.
4: Λοιπόν, η Άριελ είναι η. Τι ήταν?
5: Γοργόνα.
4: Ωραία. Θα πάω στην Καλαμάτα 15 μέρες. Τι?
5: Διακοπές.
4: Σωστά. Θα κάνω κοιλιακούς έτσι λίγο χαλαρά για.
6: Είπες χαλαρά.
4: Α, χαλαρά.
5: Επιγύμναση.
4: Στο Instagram έχω το δικό μου.
5: Προφίλ.
4: Ωραία. Όχι κεράσι, το άλλο το ωραίο. Καλοκαιρινό. Κόκκινη.
6: Κρίμα.
0: Είπες και το κόκκινο.
4: Έκτος χρόνου.
0: Όχι. Λοιπόν, ωραία. Βρήκατε τρεις. Πολύ εύκολες.
4: Η κατάρα της Ένεσλη. Η κατάρα της Ένεσλη. Η κατάρα σου με τα πάλιο Σάντο και με όλα αυτά. Η κατάρα και τόπες. Δεν την καθάρισε καλά.
0: Περίμενε, ακούστε, δείτε λίγο εδώ πέρα. Ο Δημήτρης βρήκε τρεις, έχασε δύο. Ακούστε λέξεις που είχε. Γοργόνα, διακοπές, προφίλ, ζέσταμα, φράουλα. Μακάρι να μου πέσουν και εμένα αυτές τις λέξεις.
6: Με μία είσαι ισοπαλία και με δύο κερδίζεις.
0: Λοιπόν, Φωτεινή.
4: Φωτεινή,
0: είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
0: Έλα.
4: Θα χάσεις.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Φωτεινή, εγώ ακούω metal. Αυτοί τι έχουν στα εξώφυλλά τους? Πολλές. Έλα ρε εσύ. Κάτω από το.
3: Πάω.
0: Το κεφάλι μου, αν δεν έχει δέρμα.
4: Κεφάλι, μικροκεφαλή.
0: Να σου πω, σου στέλνω ένα τέτοιο μήνυμα και σου βάζω τέτοια ρε που είναι λυπημένο. Μπράβο. Το λέγε ο. Διαμάντια και.
3: Ρουμπίνια.
0: Το
3: ρουμπίνι.
0: Όχι με ρέντα, το άλλο.
7: Άχνου τέλα.
0: Σοπαλία. Ναι, πω. Πω ρε φίλε.
4: Φάνη, και εσύ είναι δυνατόν στο κεφάλι, στην νεκροκεφαλή? Είμαι κι εγώ, αλλά και εσύ δεν πας πίσω.
0: Χάζεσαι.
4: Λοιπόν, Άλκη.
5: Πάμε, ναι.
4: Έλα, δεύτερη ευκαιρία τώρα. Ο Θεός μαζί μας.
6: Μην ξαναπείς εμένα, Καντέμο, γιατί εγώ είπα ότι αυτή σε αποσπούν.
0: Έλα, πάμε.
4: Εσύ δεν είπες ότι θα χάσεις.
0: Έλα, μη φωνάζεις. Πάμε.
6: Τρία,
0: δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Το μόλτο τι είναι?
5: Κουρασάν.
4: Μπράβο. Ο Βλαντ Τσέπε στη Ρουμανία τι ήταν? Μπράβο, ναι, πες το, τι ήταν?
5: Άρχοντας, ξέρω εγώ.
0: Άρχοντας, καμία, μία.
4: Μία.
0: Πάμε, Φωτεινή, έλα σε παρακαλώ πολύ. Ο Βλαντ Τσέπες, ρε. Τον είπε Τσέπες, ρε, τον άλλον. Ο Βλαντ Κολότσέπες.
4: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
0: Όλο ο Βλαντ Τσέπες, μα.
4: Τέπες, ναι.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Φωτεινή, πες μπάσο. Α, όχι, Νουτέλα, περίμενε.
6: Αυτή τι
0: έγινε. Από την αρχή, περίμενε.
4: Κολόφαρδε. Όπα, μισό λεπτό, παιδιά. Αυτή είναι η χθεσινή.
0: Βρέσει, παιδιά, πάμε. Ο Βλαντ Τσέπες.
6: Τρία,
0: δύο, ένα, πάμε, Φωτεινή. Λοιπόν, κλείνω τα 18, θα κάνω ένα.
3: Κλείνω τα.
0: Τα 18, θα κάνω ένα. Κλείνω τα 42, θα κάνω ένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πες Πάσο. Μου έχει πέσει, είμαι στεναχωρημένος. Αχ, η ψυχολογία γάμω το.
4: Σοπαλία.
0: Δεν ακουγόταν ρε γάμω το.
4: Άλκη.
5: Έλα παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Βλάτ τσέπε.
4: Θα φας κατά κεφάλαιο, ε.
3: Τρία.
0: Αμόρφωτε.
3: Δύο. Ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, ο τέτοιος τι έχει όταν κάνεις κάτι λάθος και σου βγάζει κόκκινη κάρτα. Μία.
5: Ο διαιτητής,
4: ναι, μία κάρτα. Τι έχει ρε στο λαιμό του. Μία.
5: Σφυρίχτρα.
4: Μπράβο, μπράβο. Πες Πάσο.
5: Πάσο.
4: Θα με πάει στη δουλειά μου.
0: Πάμε ρε Φωτεινή, πάμε ρε Φωτεινή, πάμε. Βλά τσέπε, δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
4: Εντάξει, βαλέ, λάθο έκανε. Δεν έχει κάνει λάθο ποτέ.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, το τρώμε. Το τρώμε. Και, πώς, όχι, όχι σαλάμι, το άλλο. Πε κάτι άλλο που το οι Αμερικάνοι το τρώνε. Το για. Έλα, ρε. Όχι σαλάμι. Ναι, ναι, ναι. Μπρου. Τραγουδιστή, μπρου.
3: Μπρου Γουίλ.
4: Φανή ήταν piercing λέξη.
0: Ναι, θα το γύρναγα. Θα το γύρναγα.
4: Και λέμε ένα μόρφωτο. Ήτανε piercing η λέξη μπρούς.
0: Θα το γύρναγα, θα το γύρναγα.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, μισό. Πάμε. Βγάλω το piercing.
2: Μισό και μισό.
4: Έχει, εγώ φταίω.
3: Το έχεις δει.
0: Έλα, τελείω, Δημήτσο, χάσε να τελειώνουμε.
4: Πραγματικά.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, έχω το δικό μου με πατάτες, ντομάτες, ένα.
5: Μποστάνι.
4: Αλλιώς το.
5: Κήπο.
4: Όχι ρε, το. Που έχει μέσα, το.
0: Το αυτό! Λοιπόν, Φωτεινή, πάμε να το πάρουμε.
4: Χωράφι, ρε.
0: Πολύ καλή περιγραφή, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Φωτεινή, να σου πω, είναι τα τραγούδια αυτά, είναι τα που μου αρέσουν πολύ, τα
3: λαϊκά.
0: Ναι, και τα λέμε αυτά, τι είναι, τα. Όταν μου αρέσει κάτι πάρα πολύ, λέμε είναι το. Το αγαπημένο μου, κάποια μίλα! Μίλα! Μίλα! Μίλα! Μίλα! Μίλα, βρε παπαγάλε βλακία, μίλα!
3: Πάλι. Κάτσε και τα είδε.
0: Περίμενε, δεν χάσαμε, περίμενε. Αγαπημένα, μωρή! Ξύπνα! Πάμε.
5: Πάμε τώρα, χάσατε, παιδιά.
0: Ρε, στο διάλογο, πλάκα.
4: Καλά, εντάξει.
3: Τι γίνεται σήμερα.
4: Πραγματικά, να τελειώσουμε, έχει πάει 10 και κάτι.
0: Πάμε. 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, εμείς μέσα τώρα είμαστε μέσα σε ένα.
5: Στούντιο.
4: Μπράβο. Πες Πάσο.
5: Πάσο.
4: Ο Φάνης είναι ο. Έχουμε την.
5: Ο
4: όχι, ρε, είναι ο και η Μαρία. Τι είμαστε στην ουσία εμείς.
5: Συνάδελφοι.
4: Ο.
5: Συνάδελφος.
4: Ωραία. Όχι.
0: Χάσαμε.
5: Φιλάκια, Φάνη.
0: Σκάσε, ρε, βλάκα. Φωτεινή, ξύπνα.
3: 3.
0: Ναι. 3, 2, 1, πάμε Φωτεινή. 8 η ώρα το ανοίγω το. Για να πάω στη δουλειά, για να πάω στη δουλειά. Το. Ναι, πες το.
3: Το πρόγραμμα.
0: Το. Γαμώ το κερατό μου, γαμώ το ξυπνητήρι, μωρή. Το ξυπνητήρι, γαμώ το.
4: Δεν αντέχω άλλο, λοιπόν.

0: άρεσε, εντάξει, να σου πω.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Το πες προσωπικά τώρα.
2: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις?
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι?
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: smart του school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Τελείωνε, μωρέ Μαρία.
2: Σας έχω τρίξ σήμερα. Τρίξ. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, με το WhatsApp.
1: WhatsApp.
2: Έκανα κι εγώ ένα λάθος αμέσως που μπορούν να σώσουν τη ζωή σας μια μέρα, να ξέρετε. Tricks, διάφορα tricks, που μπορούν να, ναι, tricks. Mm. Που μπορούν να σώσουν τη ζωή σας κάποια στιγμή. Ξεκινάω. Mm. Δεν μπορείτε να... Δεν μπορείτε να αναπνεύσετε σωστά. Έχετε θέμα, σας έχει πιάσει πολλές
1: Μάλλον
2: φορές
1: είναι,
2: αυτό.
1: Είναι έμφραγμα.
2: Όχι ρε, εντάξει, μπορεί να είναι και άγχος, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Μπορεί να είναι κρίση πανικού, ναι.
3: Σαν κρίση πανικού, το στομάχι μου.
2: Αφήστε λίγο την κρίση πανικού, θα πάω μετά σε αυτό.
1: Α, ωραία.
2: Βάλτε τα χέρια σας πάνω στο κεφάλι.
1: Βάλτε χέρια στην πίτη και πιέστε. Μας ακούει κανένα.
2: Γεια σας. Οι πνεύμονές σας ανοίγουν αμέσως αν το κάνετε αυτό.
3: Αν βάλουμε τα χέρια στο κεφάλι.
2: Πάνω στο κεφάλι, ναι. Αστραπιά ανοίγουν οι πνεύμονες, να ξέρετε, και θα αναπνέετε πιο σωστά.
1: Να το κάνω.
2: Να
1: το κάνω, να τα καμπτίζω αυτό. Να μπαίνει και καλύτερα το τσιγάρο μέσα.
2: Άντε, ρε, φάνηκε εσύ τώρα. Λέγε. Ξαφνική κρίση πανικού, νάτι, που αναφέρατε. Τι θα κάνετε, θα αγγίξετε κάτι κρύο. Τι είναι αυτό, μέταλλο, νερό, τηλέφωνο. Ο εγκέφαλος μεταβαίνει από τη λειτουργία φόβου στη λειτουργία ασφάλειας. Και τώρα εδώ πέρα θα μοιραστώ και κάτι που μου είχε πει μια ψυχολόγος για τις κρίσεις πανικού. Ακούς, Δημήτρη?
1: Δημήτρη, ναι. Εσύ ακούω.
2: Λοιπόν, που σε πιάνουν, εσύ τις έχεις αποφύγει τώρα.
1: Εγώ τις έχω περάσει.
2: Τις έχεις εξοντώσει.
3: Συγκρίνεται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μου είχε πει παιδιά μια ψυχολόγος ότι όταν σε πιάνει κρίση πανικού, τι θα κάνεις. Θα πιάνεις τις αισθήσεις και θα αρχίσεις να ονοματίζεις. 5 πράγματα που βλέπεις, 4 πράγματα που ακούς, 3 πράγματα που μυρίζεις, 2 που γεύεσαι.
3: Τι λες, Μαρία?
2: Και 1 που πιάνεις, η αφή.
3: Τι είναι αυτό?
1: Ναι.
2: Περνάει κρίση πανικού με αυτό.
1: Σίγουρα, ρε. Πάνε και δίνουν...
3: Άρα τι κάνουμε δηλαδή?
1: Ακούγεται πολύ εύκολο.
3: Με πιάνει κρίση πανικού, τι κάνω?
2: Λοιπόν, 5 πράγματα που. Τις αισθήσεις όπως θέλεις τις ξεκινάς. Ναι. Εγώ ξεκινάω με αυτά που βλέπω. Βλέπω τον Δημήτρη, βλέπω τα ακουστικά, βλέπω το Φάνη, βλέπω τον Λεωνίδα, βλέπω τον Λευτέρη.
3: Δυνατά τα λέω αυτά.
2: Ρε παιδί μου, στον εαυτό σου, ναι. 4 πράγματα που ακούς.
1: Αυτό, μισό λεπτό, προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Λέει και ο Ιάκωβος, του άδειο του έχει πει ψυχολόγος. Λέει και μετά, λέει, αφού το κάνεις αυτό, να παίξεις και όνομα ζώο πράγμα με 2 φίλους.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι εντάξει τώρα, μάλλον.
3: Εγώ για να σας ήξερα, ρε Μαρία.
1: Όχι, τι είναι, αυτά είναι παλιά.
3: Επίσης για τσίμπημα. Αυτά είναι παλιά. Την ώρα να προκαλέσει λίγο πόνο στον εαυτό σου για να.
2: Εντάξει, εμένα σου λέω, μου είχε πει και με τις αισθήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Το έχω κάνει, μου έχει δουλέψει.
3: Η Νάντση την πλακέστη μου έχει πει. Να φαντάζομαι να αναπνέω, ρε παιδί μου, τις ανάσες όπως πρέπει να είναι και να φαντάζομαι ότι περνάω μία κλωστή μέσα από την τρύπα που έχει βελόνα, καταλαβες. Να κλείνουν τα μάτια και να φαντάζομαι αυτό και να επικρατεί ηρεμία και ανάσες.
2: Δεν το έχω ακούσει αυτό. Εγώ ήξερα με την κλωστή που κάνει σύνδεση ανάμεσα σε 2 άτομα που φαντάζει μια κλωστή ξεκινάει από μένα και καταλήγει σε αυτό που θέλω.
1: Θα χρεώνουμε τη μέση ψυχολόγου σε λίγο με αυτά που λέτε. Μπράβο. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, η καρδιά σας χτυπάει πολύ γρήγορα. Θα βήξετε 2-3 φορές με δύναμη γιατί βοηθάει να επανέλθει ο καρδιακός ρυθμός.
1: Μπορεί να χεστείς κιόλας. Just saying, ναι.
2: Έλα, σε φάνη τόσο εύκολα. Νιώθετε ζαλάδα. Εστιάστε σε ένα σταθερό σημείο και σφίξτε τους μύες των ποδιών σας.
1: Ναι.
2: Εκεί αυτό δηλαδή τι κάνει, η ροή του αίματος βελτιώνεται και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ζαλάδας.
1: Ας μην διαδίδουμε χαζομάρες, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, να σου πω κάτι και έξανα. Με εκνευρίζει ο Γιώργος τώρα.
2: Πες το λίγο.
1: Γιώργο, τράβα και πνίξου, ρε αδερφέ.
2: Καλά, δεν είπαμε να τα πεις έτσι.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ που πάντα υπάρχει ένα σοβαρό μαλάκα και πρέπει, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε πλάκα και πρέπει. Ας μην διαδίδουμε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Τράβα και πνίξου, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Πραγματικά. Δεν μπορώ άλλο. Σαν κάτι βλάξει κάτω από ένα post. Πας να πεις κάτι τέτοιο. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Υπάρχουν σοβαρά άνθρωποι που τέτοιο. Έχετε λίγο πρωί-πρωί εδώ πέρα. Μίζερι, μας έχετε καταντήσει να πατήσει. Έστω λίγο τρόμπα.
2: Βέβαια να πω στο Γιώργο. Γιώργο είναι από ιατρικό site και μοιράζει. Και κάτι που είπε και ψυχολόγος.
1: Γιώργο, βάλε ένα άλλο ραδιόφωνο. Μας πρίζεις τον έρωτα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Λέγε.
2: Έχετε υπερβολική σκέψη, αυτό που λέμε το overthinking. Μετρήστε αντίστροφα από το 100 αναδιαστήματα του 7. Δηλαδή 193, 86 και κατεβαίνετε ένα 7.
1: Ναι.
2: Γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σκέφτεται υπερβολικά και να κάνει υπολογισμούς ταυτόχρονα. Οπότε αρχίζει και χαλαρώνει όλο αυτό. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε? Πώς υπάσχετε από αυτό?
1: Δάχτυλο.
2: Τι δάχτυλο?
1: Πού λέει ο άλλος? Ξέρω εγώ, μωρέ, τέτοιο, ναι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, θα εκπνέετε για περισσότερη ώρα από όση εισπνέετε. Δηλαδή, αναπνοή, εισπνοή. Εισπνοή, ρε παιδί μου, κανονικά μετράς. 1, 2, 3, 4, εκπνοή 7.
1: Καλό θα ήταν να μην καταφεύγουμε σαν ακρίβειες, αγαπητή Μαρία. Λέει ο Ιάκωβος. Μεγάλο τρολ, Ιάκωβος. Δεν ξέρω, αυτό είναι παλιός ακροατής.
2: Α, ναι,
1: μεγάλο τρολ. Δεν δουλεύει καθόλου και είναι όλη μέρα και στέλνει βλακίες, αλλά στέλνει ωραίες βλακίες.
2: Για το εγκέφαλο μπαίνει σε λειτουργία ύπνου. Οπότε θα κοιμηθείτε αν δυσκολεύεστε και έχετε αϊπνίες. Αν παραμείνετε ήρεμος, να ξέρετε, και ενεργήσετε γρήγορα κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης, μπορείς να πάρετε καλύτερες αποφάσεις και να προστατεύσεις τον εαυτό σας. Τι έγινε?
1: Το δεν μπορώ. Μπαίνουν άνθρωποι και απαντάνε σοβαρά και θα τρελαθώ τώρα και θα πω άσχημα πράγματα.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Προχώρα.
2: Πάρε την αλφάβητο. Κάτσε, γιατί ο καθένας έχει βρει τον τρόπο του και καλά κάνουν και το μοιράζονται, ρε Σιφάνη.
1: Ναι.
2: Λέει ότι αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, πάρε την αλφάβητο και βρες από κάθε γράμμα μία χώρα. Δεν άσχημο κι αυτό, και αρχίζεις και χαλαρώνεις.
1: Εντάξει.
3: Φανή, θα βάζεις κατά κέφαλο,
2: Εσύ τι κάνεις άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς?
1: Λεξοτανίλ, τρία μαζί.
2: Εσύ, χημεία.
1: Λεξοτανίλ μέσα και δύο ταβούρ.
2: Χημεία μόνο.
1: Και έρχομαι στα ίσα
3: μου. Ρε παιδί μου, πριν από αυτό, δεν μετράς προβατάκια, δεν κάνεις κάτι, δεν σκέφτεσαι κάτι?
1: LSD μέσα σε γάλα.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Τι να πω, μπαίνει ο κάτω.
2: Τώρα είπε μέσα σε γάλα. Και το χαμομήλι, παιδιά. Να βράσετε λίγο χαμομήλι.
3: Αυτό το λένε.
2: Και βοηθάει πάρα πολύ να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε. Και επίσης η Βαλεριάνα βοηθάει.
1: Βαλεριάνα κάνει ποδοκέφαλο, ρε εσύ.
2: Σου κάνει ποδοκέφαλο.
3: Σου κάνει ποδοκέφαλο.
1: Ο πατέρας μου έπινε κάτι Βαλεριάνες και η Βαλεριάνα είναι πολύ ισχυρή.
2: Τις έβραζε ή σε χαπάκια?
1: Εμείς οι λαμπροπολίες της Βαλεριάνες τις κόβουμε και τις τρώμε. Σαν λούδι.
2: Έτρωγε και σε σαλάτα, μήπως τον πήραζε αυτό? Ρε, γιατί υπάρχει σαλάτα.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει βρει το δικό τρόπο. Ταιριά, και για τις κρίσεις πανικού, εγώ θα πω, αφού θέλω να το συζητήσουμε, θα πάτε σε ένα ειδικό. Το βγάζουμε αυτό. Δεύτερο, για τις αϊπνίες τώρα. Άμα έχεις κάτι στο μυαλό σου και σκέφτεσαι, εγώ το μόνο που με κάνει. Εγώ θα πω προσωπική εμπειρία.
2: Ναι.
1: Εγώ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ από άγχος, από κάτι αυτό, έτσι, δεν λέω να τις ακολουθήσετε. Πρόσεχε, είμαι και πολύ καλ correct και θα μπουν 2-3 τρίβλακες να μπουν αυτό. Εγώ λέω, σαν φάνης, και λέω, μην το κάνετε αυτό. Η καλύτερη λύση, που όταν έχω άγχος και θέλω να αυτό, ξυπνάω, ναι, έτσι, και δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξυπνάω, σηκώνω το κρεβάτι και κάνω 2 πακέτα τσιγάρα.
2: Και μετά κοιμάσαι.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να κάνεις 2 πακέτα. Πολλά, ρε Σιφάνη. Δεν ξαγρυπνάς.
1: Γιατί μου παίρνει ώρα.
2: Δηλαδή, όντως, πόση ώρα σου παίρνει αυτό?
1: Λοιπόν.
2: Καλά, αυτό το κάνει ο Φάνης, μην το κάνετε. Ναι, είναι δικό του.
1: Ναι. Δεν είπα εγώ κάτι. 2-2, μονορούφι. Έλα μου, ρε Μαρία, προχώρα τα δύο.
2: Α, και το μαγνήσιο που λέτε το έχει πάρει, το έχει δοκιμάσει ο Λεωνίδας, λειτουργεί.
1: Ο Λεωνίδας,
2: να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, σου λέει. Ξύπνα για 3 ώρα και δεν μπορούσε να κοιμηθεί
1: τρομερά,
2: μετά.
1: Τρομερά, έχουν και καλλιτέχνες στα μεγάλα ψάχια. Άμα δεν του κάθεται το τραγούδι που γράφει για τη Ζώζεφ, δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος.
2: Εσύ, έχουν και αυτοί. Α, το τρίφυλλο δεν το ξέρω, παιδιά. Ποιο είναι το τρίφυλλο?
3: Ρε Μαρία.
1: Μαρία, είσαι ένα καλά σου.
2: Α, το τρίφυλλο.
1: Αυτό για σπανακόπιτα.
3: Αν είναι δυνατόν, ρε.
2: Είδατε πόσο αθώα είμαι.
1: Ναι.
2: Το είδα, το διάβασα πολύ αυθόρμητα. Δεν είχε προλάβει ο εγκέφαλος να το επεξεργαστεί. Μετά.
3: Αυτό το λες για καλό τώρα.
2: Εντάξει. Για να δείτε πόσο αυθόρμητος άνθρωπος είμαι.
1: Ναι, προχώρα αυτό. Αυθόρμητα άνθρωπο, προχώρα.
2: Λοιπόν, το τελευταίο που σας είπα που δεν ακούσατε, παιδιά. Αν παραμείνετε ήρεμοι.
1: Το να κοιμηθείς είναι εύκολο. Το να ξυπνήσεις είναι δύσκολο. Όχι, αυτό είναι. Μα, να σου πω κάτι, το να κοιμηθείς. Ρε παιδί μου, αυτό το θυμάμαι και στην αρχή όταν πριν πάω στρατό. Έλεγα πω. Είχα μάθει να κοιμάμαι σαν τον Πουβουλίνη μόνος μου. Να μπορώ να αυτό. Πήγε στρατό την πρώτη μέρα. Θα σου πω, σε όλα αυτά υπάρχει μια λύση.
2: Τι, να πας στρατό θα πεις τώρα?
1: Όχι, βέβαια είναι λύση.
3: Εκεί.
1: Βέβαια είναι λύση ο στρατός. Αφού λύση σε πολλά προβλήματα.
3: Γίνει γραφικό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Βέβαια είναι λύση ο στρατός. Πας Μαρία την πρώτη μέρα δεν κοιμάσαι. Δεύτερη μέρα σε ενοχλούν γύρω-γύρω, κάνουν θόρυβο και αυτά. Δεύτερη μέρα δεν κοιμάσαι. Τρίτη μέρα, μαράκι, κοιμήθηκα δίπλα στον οπλοβαστό. Ξέρεις, είναι οπλοβαστός. Μια συντριβάνια κατασκευή που έχει τα όπλα μέσα και όταν ξυπνάνε το πρωί να πάνε για Σκοπιά, τα βαράνε σαν να σου βαράνε κατσαρό στο κεφάλι. Μια χαρά κοιμήθηκα την τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα κοιμήθηκα σαν μπουλάκι. Αυτή είναι λοιπόν η λύση στην αϊπνία. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να πάνε. Α, στην αϊπνία τώρα που λέει, μην πατάτε το σνουζ, παιδιά. Το κάνει χειρότερο.
3: Το σνουζ, ποιο είναι?
2: Το σνουζ.
3: Εγώ πάντα πατάω σνουζ.
1: Ναι.
3: Ή βάζω 15 ξυπνητήρια.
2: Αυτό σου λέω. Αυτό είναι λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Θέλει να μην πατάς το σνουζ, σηκώνεσαι, ανοίγεις παράθυρα, μπαίνει φως.
1: Σνουζ.
2: Ναι. Γιατί με το φως λέει, δίνεις εντολή στον εγκέφαλο ότι ξεκίνησε η μέρα. Όχι κινητό. Καθόλου κινητό. Κίνηση. Τεντωθείτε. Πρέπει να τεντωνόμαστε το πρωί. Και πλένεις το πρόσωπο με κρύο νερό ή κάνεις 1-2 λεπτά stretching.
1: Παιδιά, δεν μπορώ, Μαρία. Αυτά τα, να σου πω κάτι. Πρέπει να αλλάξουμε την κοινωνία μας. Πρέπει σιγά-σιγά και αρχή γενομένης από αυτήν την εκπομπή. Πρέπει σιγά-σιγά το κοινό να σκληραγωγηθεί πλέον. Αυτά τα σνους, μους και τέτοια. Θες να ξυπνάς το πρωί?
2: Ναι,
1: βάλε κάποιον δίπλα σου χαστούκια. Χάστο ξύλο.
2: Ρε εσύ, Φάνη.
1: Δεν υπάρχει. Δεν είναι μετά, το τρίτο, την τρίτη τέταρτη μέρα ξυπνά μόνο σου. Γιατί ξέρει ότι θα φας ξύλο.
2: Και αν κοιμάται μόνο, θα κάνετε αυτό. Δεν πιάνει.
1: Εκεί θες παρέα, αλήθεια είναι.
2: Εκεί θες παρέα.
1: Ναι.
3: Εγώ έχω θέμα με το ξύπνημα σου.
2: Καλά. Εσύ πώς ξυπνάς.
1: Έλα και πατέρα σου. Πατέρα σου, καλά.
2: Ξυπνάει ο πατέρα σου.
3: Πρόσεξε, με μπινελίκια.
1: Ποια μπινελίκια. Δηλαδή... Μίτσο, θέλει ξύλο εκεί πέρα.
3: Μου έχει ρίξει νερό στη μούρη, φάνη.
1: Θέλει ξύλο. Εγώ θες να έρθω να κάνω κοιμηθώ μια εβδομάδα μαζί. Θα δεις, σου υπόσχομαι, σκόνω του σταυρό μου την τελευταία, την επόμενη Δευτέρα με Δευτέρα το πάμε. Την επόμενη Δευτέρα θα ξυπνά μόνο σου. Γιατί θα ξέρει υποσυνείδητα το μυαλό σου. Ξεκινάμε. Δευτέρα πρωί. Ξεκινάμε πρώτη μέρα.
3: Αλλά το δεν καλό.
1: Να σε πρίξω. Τρίτη τα ίδια, Τετάρτη τα ίδια, την επόμενη Δευτέρα.
3: Δεν θα μπορώ να περπατήσω.
1: Θα ξυπνάς μόνο σου και θα λες, Φάνη, είμαι ξύπνιος. Πάμε για δουλειά.
2: Να ξυπνήσει, είπαμε, όχι να του ακατέψει.
1: Ναι, μα δεν είναι.
3: Φάνη, αυτό είναι τρομοκρατία.
2: Ναι.
1: Όχι, με την συνένεσή σου θα γίνει αυτό. Δεν είναι. Αυτό θα με βάζει. Εκπαίδευση λέγεται αυτό το πράγμα.
3: Εκπαίδευση.
1: Βέβαια. Θα σου κλείνω το στροτιμίτι, το στόμα, τα
2: αρθρούνια.
1: Ασφυξία, τεχνικέ πνιγμού. Τέτοια πράγματα. Αυτό.
2: Θα σε ξυπνάει πάρα πολύ ωραία.
3: Οπωσδήποτε το κανονίσουμε. Ναι.
2: Κράτα τον μπαμπά καλύτερα.
1: Κράφ μαγκά λέγεται αυτό.
3: Α, ωραία.
2: Ο μπαμπάς, συγγνώμη, ξυπνάει για να σε ξυπνήσει.
3: Ξυπνάει ούτως ή άλλως. Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Να το πούν και τα παιδιά, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Βασικά δεν έχω αργήσει καθόλου. Τις πρώτες χρονιές υπήρχαν φορές που αν δεν με ξυπνούσε ο πατέρας μου, αργούσα να έρθω. Δεν μπορούσα να
2: ξυπνήσω. Δεν είχες βάλει ξυπνητήρι, δεν
3: είχα βάλει, Μαρία, δεν άκουγα τίποτα.
2: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν ακούνε τίποτα σαν και σένα.
3: Δεν ακούω τίποτα.
1: Εγώ πιστεύω, Μίτσο, αν με φέρετε μια εβδομάδα σπίτι σας, θα βρείτε την υγεία σε όλη η οικογένεια. Γιατί θα βαρώ και τον πατέρα σου.
3: Τον πατέρα μου γιατί.
1: Γιατί έρχεται και ξυπνάει. Γιατί κάθε και ξυπνάει. Θα σου πω εγώ.
3: Καλά. Τώρα εσύ που θα γίνεις μπαμπάς, άμα δεν ξυπνάει το λαμπράκι και εσύ ξυπνάς νωρίτερα για να το ξυπνήσεις, έλα πες μου εσύ. Τι θα κάνεις για το λαμπράκι σου.
1: Το λαμπράκι θα το πάρω αγκαλίτσα. Το λαμπράκι 2,5
3: χρόνια. Να του χώνεις μπουκέτα. Ξύπνα να πας σχολείο οικολόπεδο.
1: Όχι. Το λαμπράκι δεν είναι 30 χρονών εσύ.
3: Έτσι όπως κάνεις όμως, θα φτάσει 30 χρονών το λαμπράκι, θα είναι στο σπίτι και θα το ξυπνάς εσύ.
2: Θα το κρατήσεις 30 στο σπίτι.
3: 7 η ώρα, ξύπνα να πας στη δουλειά.
1: 30 χρονών
2: θα το κρατήσεις στο σπίτι το παιδί μέχρι 30.
1: Το παιδί 30 χρονών δεν θα πηγαίνει. Καταρχήν το παιδί θα πάει μέχρι τρίτη δημοτικού.
2: Τι εννοείς
1: μετά. Μετά θα πάει για δουλειά. Μετά θα πάει για δουλειά.
2: Παιδιά.
1: Τρίτη δημοτικού να μάθει τα βασικά.
2: Τα βασικά.
1: Τα βασικά. Τα μέχρι τρίτη δημοτικού θα μάθει τα βασικά. Ναι. Και μετά θα μάθει πώς είναι η ζωή. Κουβά και δώσ' του.
2: Άστο να πάει μέχρι την έκθεση.
1: 30 χρονών θα έχει ένσημα για να βγει σύνταξη.
2: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει. Καταλαβαίνεις.
1: Λέγε μου, ρε, τελείωνε.
2: Εσύ με τι ξυπνάς, Φάνη.
1: Εγώ, ρε Μαρία,
2: ξυπνητήρι.
1: Έχω με δύο παιδιά, ξυπνάω, πίστεψε με.
2: Τα παιδιά κοιμούνται εκείνη την ώρα που ξυπνάς.
1: Ξυπνητήρι βάζω, ναι, μωρέ, ξυπνητήρι.
3: Καλά, να είσαι δίκαιος.
1: Τι.
3: Με το χέρι στην καρδιά θέλω
1: ξυπνητήρι,
3: να
1: ξυπνητήρι,
3: ναι. Άλλο θέλω να σου πω.
1: Τι.
3: Αν δεν είχε τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Αν δεν τα έχεις τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Πιστεύεις ότι θα ξυπνούσες κάθε μέρα τόσο εύκολα όσο ξυπνάς τώρα.
1: Ναι, ρε, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ γενικά δεν θέλω. Δηλαδή, εγώ και έξανες θέλω, σαν Φάνης, αν κοιμηθώ 6 ώρες τη μέρα, είμαι χορτάτος.
3: Okay.
1: Δεν είμαι πολύ του ύπνου γενικά. Τώρα τελευταία, όσο ήμουν φοιτής, ήμουν του ύπνου. Αλλά...
2: Ξέρεις τι γίνεται. Μεγαλώνεις.
1: Όχι, πάντα
2: αυτό, το όσο μεγαλώνεις...
1: Λέει και ξενύχτηνα. Δηλαδή να κοιμόμουν 5 ώρα το πρωί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή να λιώσω.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες. Δεν είμαι. Είμαι τώρα. Νομίζω ότι ο ύπνος είναι και χάνεις και χρόνο από τη ζωή σου.
2: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ναι, χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε πάρα πολύ ώρα.
3: Μα γιατί λες, παιδί μου, κι εσύ.
2: Όχι, μου το είχε πει εμένα η καθηγήτρια στο NLP. Κοιμάται 3 ώρες πλέον. Λέει δεν χρειαζόμαστε.
3: Δεν κάνει καλέ αυτό. 8 ώρες πρέπει να κοιμόμαστε.
2: Όχι, κοιμάται 3 ώρες.
1: Αυτή είναι. Να πάθει
3: άλλη αλεύθερη.
1: Έχει Πάρκινσον.
2: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Κοιμάται 3 ώρες και λέει ότι παιδιά κανονικά δεν χρειαζόμαστε τόσες πολλές ώρες που λένε 8 ώρες.
3: Περίμενε 8 ώρες.
1: Τώρα θα μπει κάποιο και θα πει.
2: Σου λέω ότι λέει η NLP instructor.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι καλά, λέει ο Γιάννη. Η καθηγήτρια βαμπύρη είναι αυτό τώρα. Είναι δυνατό. Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι θέλουμε 8 ώρες. Η δικιά σου η instructor λέει ότι θέλουμε 3 ώρες.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, παιδιά, εγώ οι μόνοι άνθρωποι που ξέρω που κοιμούνται 3 ώρες είναι κατηγέροι. Μίτσο, τι κάνεις, παγόρι μου. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε. Εντάξει, αυτό που λέει ο φίλος ο Ντίνος, ότι όλες οι βλαμμένες ξέρουν τη Μαρία.
3: Αρχικά μην τη λέτε έτσι τη γυναίκα.
2: Όχι, ρε, αυτή είναι. Μιλάμε μυαλό.
3: Τι κάνει δηλαδή.
1: Μυαλό. Αυτή μιλάμε είναι μυαλό.
3: Και τι κάνει η Μαρία αυτή.
2: Είναι NLP instructor.
3: Δηλαδή.
2: Είναι πάρα πολύ καλή. Νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
3: Νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
1: Αγιώτα.
2: Αγιώτα.
1: Εμείς παλιά τους λέγαμε χελονιτζάκι αυτούς.
2: Δεν ξέρεις πόσοι από αυτούς που ξέρετε πηγαίνουν εκεί και έχουν καταφέρει πολλά πράγματα.
3: Όντως.
2: Πάρα πολύ. Θες τι κάνεις εσύ, παιδί μου, είναι ελπί, λέμε.
3: Δύο τρία πράγματα που έχει πετύχει, ας πούμε, η συγκεκριμένη γυναίκα ξυπνώντας.
4: Τη Φιωρεντίνα διπλό. Μέσα στην Κάλιαρη.
3: Εκεί κοιμώντας τρεις ώρες μόνο, ας πούμε.
4: Πω, που χαζέψαμε.
2: Ρε, εσύ, δεν την έχουμε ρωτήσει τώρα συγκεκριμένα πράγματα, αλλά γενικά είναι. Είναι πανέξυπνο, το έχει φιλοσοφήσει πάρα πολύ.
4: Ωραία, εντάξει. Μάρκι, Μάρκι.
2: Δεν είναι τυχαία. Τώρα πρέπει να σου πω ολόκληρο session που κάνουμε.
4: Μαρία, μην τα βγάζουμε και στη φορά αυτά τώρα.
2: Ναι, δεν γίνεται.
4: Άμα θες να μάθει, θα πάω να πληρώσει. Δεν κατάλαβα το.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά με
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία.

0: Της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Γύρνα.
9: Δεξιά.
8: Music

Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfucker.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Καθρέφτης. Όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl.

0: βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3 και 15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: Ακού Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Να δω.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Είναι γεγονός!
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολόβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκα.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο μουστάκα.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχωτή
4: η
6: υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε.

0: πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό. Μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια. Μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια. Τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ταχύ!
6: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
5: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Your girl could never
4: move like this.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει
7: Γιάννη στάνταρ ξυρίζεις παπά.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
14: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @new.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά Μάγδα σε μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ταχύ!
7: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
6: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

Γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε να μην είναι διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα, μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
11: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Θέλουμε να μείνουν διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: ναι, μην το χάσετε.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πάντα. Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια
0: παλιά
6: να πεθάνεις.
0: Πρέπει,
6: Γιάννη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ, στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: Μια τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύει.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Γύρνα.
8: Δεξιά.
7: Music.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: ετοιμάζεται.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Ταχύ.
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grill Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
2: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
3: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
4: Δεν ακολουθούμε τα τρέντς.
5: Σας προκαλούμε.
6: Music 8-9-2.

Music 892 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε. Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white. I

0: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: το γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ακολουθήστε μας στο

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στρά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνεις.
0: Πρέπει
7: Γιάννη Στάνταρ Ξηρίζης Παπαδί.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει σε

0: Gamesindustry.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: Είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μαστίχο, τι υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα. Ένα γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

0: Ακούτε. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη το μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: Smart to school.flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
4: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί του στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαρά. Άλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στερά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά, με πεθάνεις.
0: Πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
15: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
14: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα,
1: πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς.
1: Πολύ

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα τη δομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα. Μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
12: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
13: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
14: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: εσείς.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

Music 8-9-2. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητα ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένει την ουρά τη τράπεζα και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει, απλά απάντησε.
1: Music 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σα αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: 2-8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Πες το και στους φίλους σου.
4: Μην είσαι μόνος.
3: Πολύ μπροστά. Music 8-9-2.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: I've been waiting.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: άσε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Πολύ μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.